0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πετάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα κι εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 8. Και οι πόλοι ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη.

Καλημέρα, πανέμορφοι άνθρωποι. Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια υπέροχη Δευτέρα ξημέρωση. Άλλη μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει και είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 11 από το πρωί, 8 με 11, στον 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, αλλά δεν είμαι μόνος, γιατί έχουμε μαζί μας φιλοσοφίες, υδροδυναμική Σαριδάκη, κουτάλα, καμπάνα μάρε, μοτοπεδιλωτο εμπορική Στεφανάγης και φυσικά Σίτζετς. Περιμένω όλα σας τα μηνύματα αγάπης ή και όχι στο Viber στο 6931-929-929. Φυσικά βρίσκεις στον A92,9 στο Instagram, στο Facebook και σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο εσύ επιλέξεις και μας ακούς ζωντανά στο www.929.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η όμορφη εβδομάδα του Αυγούστου, όπου ευελπιστώ πιο πολύ να έχει κανονίσει άδειες, ταξίδια, εκδρομές, βόλτες, όλα τα καλά του Θεού, και πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η μέρα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτή η Δευτέρα, η οποία ξεκίνησα να λέω πόσο υπέροχη θα είναι, δεδομένου ότι έχουμε μπει στον Αύγουστο, έχει γίνει ακόμα. Έχει γίνει ήδη πάρα πολύ καλύτερη. Γιατί έχω την τιμή να έχω μαζί μου την κυρία Μακραγή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκες από το. Που χαλάσαμε την άνεσή σου και τη βόλεψή σου και μας έκανες την τιμή να είσαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή.
1: Βρε, δεν με ξεφορτώνεσαι που από τότε που με γράψανε απανοτές κλήσεις στο παραλιακό
0: στα
1: δρόμο.
0: Παρακά, σε γράψανε.
1: Παρκάρω και περπατάω ένα τέταρτο με 20 λεπτά για να σε ανταμώσω κάθε πρωί.
0: Ένα τέταρτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά. Τέτοια θυσία, τέτοια αυτοθυσία θα λέγει κανείς, αξίζει ένα χειροκρότημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν πιστεύω να φανταστώ ότι σε κοροϊδεύω ή σε δουλεύω αυτή τη στιγμή. Όχι, προς Θεού. Να είμαστε κάπου ανθρώποι, Γιώργη.
1: Γιατί
0: μου, ανθρώποι.
1: Δεν σε έχω περιμένει εγώ στο παρελθόν.
0: Και ήρθα.
1: Και ήρθα.
0: Έχω χαλάσει και εγώ, πώς για να το κάνουμε. Καλημέρα, Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μπήκε και ο Αύγουστος.
0: Και να πούμε καλημέρα και στην Άννα που μας έκανε ποδαρικό στο Viber.
1: Α, δεν έχω μπει ακόμα.
0: Αλλά
1: στο Viber.
0: Δεν ξέρω αν σήμερα είναι η καλύτερη μου φίλη, η Άννα με μισή.
1: Άννα... Α, η Άννα που. Η, φίλη
0: η δικιά σου, η δικιά σου, Άννα.
1: Καλημέρα,
0: ναι, ναι.
1: Νούλα. Ναι, ναι, μου λέει, πού είσαι καλέ. Μου στέλνει το προσωπικό τη, λέω, εδώ είμαι.
0: Εδώ είμαι γενικά. Άννα, στείλε να μου πει αν σήμερα είμαστε κολλητοί, αν με μισή. Δεν ξέρω, θέλω να δω το πρόγραμμα για να γνωρίζω τι κάνει. Λοιπόν, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής τούτης, 3 Αυγούστου σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν το γενέθλιο και κάνουν τη γενέθλια, το γενέθλιο εορτασμό, να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι. Παράλληλα, σήμερα εορτάζουν τα ακόλουθα ονόματα, γιορτάζει ο Ολύμπιος και η Σαλόμη.
1: Α, του Αγιάννη Σαλόμη.
0: Γιατί είναι Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχου και Αγία Σαλόμη της Μυροφόρου και τη μνήμη επιτελούμε σήμερα. Σου έχω πολύ ωραία ιστορία.
1: Εγώ κούλησα η Σαλόμη. Ποιον είχε αποκεφαλίσει?
0: Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όχι η ίδια, αλλά ήταν ηθικός αυτούργος. Είχε ζητήσει
1: αυτό,
0: τον αποκεφαλισμό
1: μπράβο.
0: Του.
1: Ναι, αλλά υπάρχει εικόνα με το κεφάλι. Τι λέμε πρωί-πρωί.
0: Ναι, ελπίζω να ξεκινήσει ωραία η μέρα σα. Σε παρακαλώ, μην μου διώχνει του ακροατέ, α πούμε, με εικόνε.
1: Όταν κάνω συνειρμό, όταν κάνω συνειρμό μια εικόνα, ξέρεις ότι το βγάζω προς τα έξω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κάνω και
0: φίλτρανε
1: δεύτερες.
0: Φίλτρανε κάποια πράγματα και μετά.
1: Κάνω δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
0: Μου ταραχίζουν στους ανθρώπους που παρακούν τα παιδιά, εδώ πέρα να έχουν φιάλτες το βράδυ, μας παίρνουν τηλέφωνα, μας κάνουν μηνύσεις. Σου έχω πολύ αστεία ιστορία.
1: Αύγουστο μήνα δεν θέλω να μας ακούν τα παιδάκια. Θα ήθελα να βλέπουν παιδικά ή να κοιμούνται.
0: 8 και 10 καλύτερα να κοιμούνται. Η κοπέλα που έμενα μαζί στο. Όταν ήμουν φοιτητής, βασικά μέναμε 3 άτομα στο σπίτι. Εγώ ένα φίλο μου και η κοπέλα του. Οπότε ήταν συγκάτοικός μου. Τη λέγανε Σαλόμη.
1: Oh.
0: Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν Ινδός και δεν ήταν πολύ φίλος ούτε με τα ελληνικά ονόματα ούτε με τα χριστιανικά ήθη και έθιμα.
1: Δεν τα ήξερε.
0: Ναι, γιατί τα ξέρει ο άνθρωπος, είναι υποχρεωμένος. Λοιπόν, επί 2 χρόνια όταν μου την ανέφερε ως Σαλάμη. Αυτός ήταν πεπισμένος ότι την κοπέλα τη λέγανε Σαλάμη.
1: Οι Ινδοί δεν είναι αυτοί που δεν τρώνε αλλαντικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί
1: μου. Όχι, οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινά.
0: Δεν τρώνε χοιρινά, οι Ινδοί δεν τρώνε βοηδί.
1: Δηλαδή,
0: ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να μην τρώ, είναι λίγο δύσκολο να λέει μια κοπέλα Σαλάμη. Θα μπορούσε να ρωτήσει για μια επιβεβαίωση.
1: Εντάξει, ήταν Ινδός. Πόσα Ινδικά εμείς ονόματα έχουμε παρερμηνεύσει και σημαίνουν κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν έχω πει κανένα εδώ, ξέρω εγώ. Α, πώ θα λέει κοτομπουκέ, τώρα. Αν το ακούσω έτσι θα ρωτήσω για επιβεβαίωση. Ρε εσύ, μήπως λένε κοτομπουκές και είναι κάποιο ειδικό όνομα και όχι κοτομπουκές. 2 χρόνια που την λέει Σαλάμη και να πω την αλήθεια δεν μπήκα ποτέ στο κομμάτι το διορθώσω.
1: Αυτό δεν σε ρωτούσα τώρα.
0: Ναι, μία. Ξέρεις τι, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ γιατί έχει την προφορά την ειδική και την ενδική. Μέχρι να το καταλάβω είχε περάσει καιρός οπότε μετά ντρεπόμουν να το διορθώσω. Λοιπόν, επειδή 2 χρόνια ήταν Σαλάμη. Και 3 Αυγούστου σε γενέθλια το μόνο έτσι που αξίζει. Που συνάδει με τον χαρακτήρα της εκπομπής και εξής, να αναφέρουμε ότι σήμερα, σαν σήμερα το 1979, γεννιέται ο Δημήτρης Κοριαλάς.
1: Α, χρόνια πολλά στο Τζι.
0: Θέλω να σε ξανά. Σε κάτι δικά μου.
1: Α, ναι.
0: Ευρυδική.
1: Μαζί με Ευρυδική. Την Ευρυδική. Αυτοί είχαν χρόνια να χτύπει το δίδυμο Παύλε Ντουέιτο, Παύλε Δεσμό.
0: Και στην... και δεσμό.
1: Ναι, καλά, και στην πραγματική ζωή και στην καλλιτεχνική. Φαντίνη πορεία.
0: Μαρία, θα σου το πω, η Ευρυδική. Είτε είναι τώρα που είναι. Έχει 50 ρίσει νομίζω η Ευρυδική. Είτε 20 χρόνια. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ναι, το υπογράφω.
0: Μου λέει ο Δημήτρης ο Μετζέλος, γιατί η Ευρυδική εμφανίστηκε στο live των Ημισκουμπρίων στο release και είπανε μαζί του αν ήσουν άλλος. Λοιπόν, και μου λέει ο Δημήτρης, έχουμε 4 ή 5 χρόνια διαφορά. Εγώ λέει ήμουνα και υπέφερα και πόνωση μέσα μου, τα γόνατά μου αυτό. Και η τύπησα ήταν, ήταν 20 χρονών.
1: Φαίνεται ότι γυμνάζεται αρχικά.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Εντάξει, μόλις τη δεις, λες αυτή η κοπέλα, εντάξει, ξημεροβραδιά είστε στα γυμναστήρια.
0: Και
1: μπράβο,
0: είναι και εξαιρετική δεσποινίδα ως χαρακτήρα και ως άνθρωπος.
1: Χαίρομαι που το ακούω και φαίνεται να κάνει και διατροφή. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχει τραβηχτεί η απότοξη και τέτοια.
0: Αν,
1: δηλαδή φαίνεται νεότατη και θεωρώ είναι από γυμναστική και διατροφή. Το τονίζω.
0: Λοιπόν, αυτό. Δώστε μου 2 λεπτά, ρωτάω και μαθαίνω και έρχομαι να σας πω αν η Ευρυδίκη έχει κάνει μπότοξ. Όχι, Θεέ μου, τη λέω Δευτέρα 8 ώρα το πρωί. Τι πήγε λάθος στη ζωή μου.

0: Μαρία, θα σου πω ψέματα, δεν νιώθω πολύ όμορφα.
1: Γιατί
0: καλά, δώσαμε εισιτήρια ακτοπλοϊκά, δώσαμε ποδήλατα, δώσαμε εισιτήρια συναυλίες, δώσαμε την ψυχή μας, θα έλεγε κανείς. Και δεν έχουμε τώρα τελευταία εβδομάδα, τώρα πριν να κλείσει το σχολείο. Τι θα δώσουμε στους ανθρώπους, έτσι μας πούνε και τσίπιδες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο ΑΠΑ 92,9 δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό που λες. Τσίπης. Άντε, θα μιλήσω στη γλώσσα σου.
0: Θεέ μου, τι λαϊκιά είναι αυτή η γυναίκα.
1: Όπως και τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν σε συνεργασία κάνουν δώρο σε
0: του λούμπες.
1: Σε τρεις τυχερούς από ένα κιλό χειροποίητο αλφα ποιότητας. Με πρώτες ύλες τις καλύτερες.
0: Okay, πες το.
1: Σε τρεις τυχερούς λοιπόν κάνουν δώρο από ένα κιλό παγωτό. Δηλαδή συνολικά δίνουν 3 κιλά παγωτό.
0: Πλέον κυριολεκτικά δίνουμε με το κιλό τα δώρα. Δεν είναι καλά κάποιο αστείο.
1: Και ο ειδικός του χειροποίητο παγωτό λοιπόν, όπως τα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης μαζί με τον ΑΠΑ 92,9, σου δίνουν 3 κιλά παγωτό.
0: Περίμενε, περίμενε. Τι είναι ο ΑΠΑ 92,9? Δεν το αναφέραμε, σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, ωραία, με συγχωρείς, με συγχωρείς.
0: Τι προσπάθεια έχω κάνει να σε εκπαιδεύσω.
1: Εκστασιαστεί, ευχαριστώ. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Εγώ θα σου πω τι νιώθεις.
1: Μόλις ακούσεις λοιπόν το χαρακτηριστικό ήχο, θα με βοηθήσεις.
0: Λοιπόν, επειδή δεν.
1: Αν και κάνεις τον ανήξερο.
0: Δεν κάνω τον ανήξερο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ακούτε τώρα ένα δίλημα τεράστιο που έχει υπάρξει. Τι ήχο κάνει το παγωτό. Δεν νομίζω. Ναι, ούτε εγώ θα ήθελα. Θεωρώ σωστό να το κάνω συνέχεια. Λοιπόν, οπότε φανταστείτε έναν, επειδή είστε και εκπαιδευμένοι αυτό το παυλοφικό που λέμε, φανταστείτε ένα παγωτάτσι με ποδήλατο. Να γυρνάει στη γειτονιά δεκαετία του 50. Ναι, έλα εδώ το παγωτάω.
1: Τι ωραία.
0: Οπότε, επειδή έχετε συνηθίσει κιόλας και υπάρχει ένα παρελθόν, ένα δεδικασμένο, ας το πούμε έτσι, όποτε ακούσετε τον ειδικό ήχο. Ξεχνιόμαστε. Στείλτε μου, όχι τη λέξη παγωτό, ή τη λέξη παγωτό.
1: Ice cream.
0: Ναι, απλά επειδή μου αρέσει πολύ τα random μηνύματα, στείλτε μου οτιδήποτε σχετικό με παγωτό.
1: Ή στείλτε μας την αγαπημένη σας γεύση.
0: Το χωνάκι, το κύπελο.
1: Εσένα, ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση,
0: Βαγγέλη? Πατούσα.
1: Βαγγέλη μου, ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση?
0: Να χευτώ. Όλες.
1: Θέλω να μου πεις από σοκολάτα μέχρι φράουλα, μέχρι βανίλια, μέχρι μπανάνα.
0: Κοίταξε,
1: μέχρι φιστίκι.
0: Ανάλογα την τη διάθεση. Μου αρέσουν πολύ τα σορμπέ. Μάγκο, λεμόνι, κάτι τέτοιο. Αλλά...
1: Θεέ μου, μαζεύτε με Δευτέρα πρωί.
0: Εμείς στη Γεργερή τρώμε σορμπέ.
1: Ωραία, και εμείς στην Επισκοπή Παύλα Γαλήφα τρώμε τζελάτο. Θέλεις να το κάνουμε θέμα? Σε ρώτησε ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση.
0: Το μάγκο.
1: Ωραία, ορίστε. Ευχαριστώ.
0: Σορμπέ μάγκο, εντάξει.
1: Φάτο σε σορμπέ, φάτο σε τζελάτο, φάτο σε παγωτό, φάτο σε μους. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Φάτο στα μούτρα σου με λίγα λόγια. Λοιπόν, ακούτε το ειδικό καμπανίδιο. Πάμε λίγο, μου άρεσε, μου λείψε τώρα δύο μέρες. Τρώει παγωτατζής που έρθει, μην μπερδεύεστε. Και στείλτε μου οτιδήποτε σχετικό με παγωτό στο Viber 6931-929-929. Και Παρασκευή κληρώνουμε ένα κιλό έκαστος για τρεις ανθρώποι οι οποίοι θα είναι χαρούμενοι και θα φάνε να λένε να είναι καλά τα παιδιά.
1: Καλημέρα, Ραφαέλα. Ρε Ραφαέλα, η μαστίχα είναι η μόνη γεύση που δεν θέλω. Το καϊμάκι.
0: Πάει πολύ
1: με καταήφι. Δεν είναι. Ναι, με κανταήφι το.
0: Πώς τη ξενέρωσες έτσι, πρέπει να βρει τα μούτρα τη Μαρία. Ραφαέλα, δεν ξέρω πώς το κάνεις, αλλά ήταν η Μαρία.
1: Εμένα μου αρέσει η σοκολάτα.
0: Βέβαια. Εκλεπτισμένες γεύσεις.
1: Από εδώ και από Μαθιουδάκι έχω φάει σοκολάτα και είναι απλά υπέροχο.
0: Λοιπόν, σου υπόσχομαι σε πρώτη ευκαιρία θα πάω να σου πάρω ένα χωνάκι σοκολάτα και θα σε πάω να το φάμε παρέα στα παγκάκια.
1: Ευαγγέλη μου, αχ, νύχτα Αυγούστου, καλοκαιριά.
0: Ναι, θα έρθει η Μαλού μαζί, θα τις πάρω για αυτήν ένα
1: παγκάκι. Τα παγάκια, είπα τα παγκάκια.
0: Παγάκια, όλα χρειάζονται.
1: Μου είσαι όμως ο ειδικός στα παλιά ραντεβού, έτσι. Δηλαδή, τρελαίνομαι, δεν μπορώ.
0: Ξέρω τι πει να το πει για καλό, αλλά ακούσε ότι είμαι πολύ γέρος.
1: Όχι, ή.
0: Πολύ ρομαντικό.
1: Είσαι πολύ καλό στο να λες αυτά που θέλω να ακούσω.
0: Είμαι ρομαντικό. Αυτή η ψυχή είμαι.
1: Πώς θα αντέξουμε αυτόν τον κόσμο.
0: Πάμε στα παγκάκια τώρα και θα τσακωνόμαστε μετά.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
8: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
9: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
8: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
11: Τροπή σου.
10: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εμείς δεν πάμε πουθενά, δηλαδή είμαστε never go. Εμείς είμαστε πάντα εδώ πέρα σε πάλαξη 8 με 11. Α, από το πρωί, γεια σου Μαρία Μακραγή.
1: Γεια σου Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Γιατί κάθε φορά το κάνω σαν το πρώτο μικρόφωνο.
1: Ζω
0: τη μέρα τη μαρμότα.
1: Γιατί κάποιοι ίσως ανοίγουν το ραδιόφωνο του τώρα.
0: Α, ναι.
1: Α, ναι.
0: Γιατί τα ανοίξαν τώρα.
1: Πατάνε 92,9. Γιατί ενδεχομένως τώρα ξύπνησαν, ενδεχομένως τώρα πήγαν στο Max του, ενδεχομένως τώρα έφτασαν στην εργασία του. Οπότε η πρώτη του σκέψη είναι να ανοίξει το ραδιόφωνο, βάλουν 92,9.
0: Αντικειμενικά μιλώντας, Μαρία, εγώ με το που έρχομαι στη δουλειά μου, ανοίγω το ραδιόφωνο.
1: Και εγώ,
0: μπορείτε να με βεβαιώσεις ότι κάνω αυτό για να τσεκάρω ότι εκπέμπουμε κανονικά στα FM.
1: Φυσικά.
0: Κανένα ψέμα. Σε περίπτωση λοιπόν που είσαι εξ αυτών των ανθρώπων που μόλις τώρα άνοιξε, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός, ο νέος διαγωνισμός, ο τελευταίος μας για αυτή την εβδομάδα. Ή ο πρώτος για την Δευτέρα.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη.
0: Καλημέρα, Ειρήνη. Από τα ζαχαροπλαστεία Μάθιου Δάκης, δώρο σε τρεις υπερτυχερούς να δροσιστούν από ένα κιλό παγωτό έκαστος. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι μόλις ακούτε τον ειδικό ήχο, τον οποίο τον έχετε μάθει πλέον. Κάτσε μία. Επειδή ο παγωτός έρχεται με ποδήλατο, γιατί δεν βρήκαμε ήχο παγωτού. Αλλιώς, Μαρία, θυμάσαι ποιο ήχο θα βάζα κανονικά?
1: Παγωτού. Α, ή το καζού.
0: Μη μου βάζεις ιδέες. Μη μου βάζεις ιδέες. Λοιπόν, είτε αυτό, είτε. Ξέρεις τι, εγώ το ξεχάσω το καζού, αλλά το έχω εδώ πέρα. Και μπορώ να πω ότι μόλις έβαλε τα χέρια και έβαλε τα μάτια σου. Λυπάμαι γι' αυτό. Στέλνετε οποιοδήποτε μήνυμα, οποιαδήποτε λέξη σχετική με το παγωτό, για να γελάσουμε γι' όλα. Γιατί είμαι. Παγωτό, βαρέθηκα. Σαν πως έχω 32 δεκάχρονα.
1: Στέλνετε ice cream.
0: Στείλτε ό,τι θέλετε. Στείλτε στρατσιατέλα με βύσινο.
1: Σαν τη Ραφαέλα που μου λέει ότι εδώ στην εγκυμοσύνη λέει έτρωγα μαστίχα μαζί με Ντουμπάι.
0: Okay, ξέρω
1: δηλαδή
0: ότι
1: γιατί
0: οι κοπέλες ενδιαφέρουσες έχουν κάποιες παράξενες ωρέξεις κατά καιρούς.
1: Μόνο εγώ δεν τις είχα αυτές ωρέξεις όταν ήμουν σε ενδιαφέρουσα.
0: Εγώ τις έχω χωρίς να είμαι σε
1: πάντα
0: ενδιαφέρουσα.
1: Πάντα βασικά είμαι, φίλοι μου.
0: Με μια σοκολάτα. Σοκολάτα βανίλια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς περιμένουμε να δώσουμε το παγωτό, θα το κληρώσουμε την Παρασκευή. Γιατί εντάξει, όλα τα έχουμε δώσει. Πάρει και ένα παγωτό να φας, ανθρωπέ μου. Τι να σου πω τώρα, να μην το πάρεις. Κατά τα άλλα, Μαρία, έχεις να μας προτείνεις κάτι άλλο πέρα από παγωτάι και Ντουμπάι με μαστίχα?
1: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σε άλλη περίπτωση είναι εδώ και η Υδροδυναμική Σαριδάκης για να
0: πάντα
1: σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Τους βρίσκεις στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, διαφορετικά καλή στο 2810-5288 ή ακόμα καλύτερα επισκέπτεσαι το site τους υδροδυναμική.com, που βρίσκεις μια τεράστια γκάμα από υδραυλικά είδη και είναι από τα καλύτερα site που έχουν φτιάξει κατά τη γνώμη μου.
0: Σε γενικές γραμμές, εγώ τα ήξερα αυτά. Απλά ήθελα να δω αν τα θυμάσαι και εσύ, Μαρία.
1: Και απ' έξω, μάλιστα, χωρίς να τα διαβάζω. Έτσι.
0: Μιλάμε, η γυναίκα είναι άλλο επίπεδο.
1: Ciao.
0: Η γυναίκα μου κάνει και υδροδυναμική. Είναι εδώ πέρα, είτε χρειάζεται κάτι, είτε όχι, είτε απλά πάθεις μία μικρή ζημιά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Γάμο το ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις Μαρία, πώς είσαι?
1: Επιστρέψαμε με το ζεύγος.
0: Μα είναι πάντα αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι είναι από αυτά που λέμε τα trademarks της εκπομπής αυτής. Δεν ξέρω γιατί.
1: Να ισχύει.
0: Γιατί κάθε φορά βγαίνουμε πριν, βγαίνουμε μετά. Έχουμε πάντα μια ιστορία να πούμε.
1: Εντάξει, αυτή την ιστορία την έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι, μην την ξαναπούμε. Πέφτει και στο τρέιλερ.
1: Ήταν τότε που έχεις πάει στα Μπουζού και να ακούσεις live τη Ζόζεφιν.
0: Όχι, αυτή είχε έρθει να με ακούσει.
1: Αυτή είχε έρθει να σε ακούσει. Και τότε νομίζω κάτι είχες και δεν της μίλησες και εκεί το έκανε.
0: Όχι, παιδί μου, απλά η κοπέλα. Κοίταξε, θα σου πω τι έγινε. Δεν θέλω να την εκθέσω τώρα τη ζω, γιατί έτσι τη λέω. Εντάξει, προφανώς με άκουσα να τραγουδάω. Για την ακρίβεια, με άκουσα να λέω τη Μαντινάδα με το ψυγείο. Μη ρωτάς πολλά, Μαρία.
1: Δεν θα ρωτήσω.
0: Μη ρωτάς πολλά. Και προφανώς με ερωτεύτηκε η κοπέλα. Απλά εγώ είμαι ηθικός άνθρωπος. Εντάξει, δεν είναι ότι πήγα τώρα εκεί πέρα να κάνω. Και την αγνώρισα όπως θα έπρεπε. Και προφανώς επέστρεψε.
1: Λοιπόν, επειδή θα συνεχίσει ο παραλληλισμός.
0: Αυτό, ναι.
1: Και το θέατρο του παραλόγου ολότελα.
0: Πάρτε ένα παγωτάκι.
1: Μόλις ακούς τον εν λόγω ήχο, στέλνεις τη λέξη παγωτό στο Viber του σταθμού στο 6931-929-929 και θα είσαι ένας από τους τρεις τυχερούς που θα πάρουν ένα κιλό παγωτό στην κατάψυξή τους.
0: Ή να το φάνε επί τόπου, μια καθησιά.
1: Επί τόπου, εγώ άνετα.
0: Εξαρτάται.
1: Συνέχισε.
0: Εκτός αν είναι, ποιο είναι αυτό που συχαίνεσαι, κάτσε να δω τι σου λέει η Ραφαέλα. Τη μαστιχά,
1: καϊμάκι.
0: Μαρία, σου πάρω ένα κιλό μαστίχα.
1: Κοίτα, τώρα που το ξανασκέφτομαι, το παγωτό καϊμάκι θα το φάω. Θα το φάω.
0: Γιατί αν σου φέρω ένα κιλό μαστίχα τζάμπα, θα πεις, δεν το θέλω.
1: Αλλά μαστίχα αυτή καθ' αυτή δεν την μπορώ. Δηλαδή, τη μαστίχα που μασάμε να μην την πω τσίγκλα.
0: Τη μαστίχα, ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο εκεί στοιχείο φυτρώνει.
0: Element.
1: Ναι, element. δεν μου αρέσει. Ή στα φαγητά, δεν μου αρέσει. Ή το ποτό η μαστίχα, δεν μου αρέσει.
0: Α, λικέρ μαστίχα τρελαίνομαι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Κοκτέιλ με λικέρ μαστίχα τρελαίνομαι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Ή απλά μου αρέσει το αλκοόλ και έχω πρόβλημα.
1: Μία μέρα με κέρασαν ένα κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Στο Καλούα, καλή ώρα. Φίλια πολλά στα παιδιά, ναι. Με κέρασαν ένα κοκτέιλ που είχε βάσει μαστίχα. Γιατί δεν ήξερα τι, δεν είχα δει τα συστατικά.
0: Πάρνα τηλέφωνο, έρχομαι,
1: δεν
0: το πίνω, φεύγω. Δεν
1: τα συστατικά,
0: καθόλου.
1: Δεν σε ήξερα τότε, Ευαγγέλη.
0: Τώρα που με ξέρεις.
1: Την περίοδο που με κερνούσαν τα κοκτέιλ, δεν σε ήξερα τι να κάνουμε.
0: Δεν ρωτάω, δεν εκθέτουμε κανένα εδώ πέρα.
1: Το πίνω και με έπινε, όπως καταλαβαίνεις.
0: Okay,
1: και προσπαθούσα να μην δείξω. Γιατί εντάξει, όταν σε κερνάνε, ρε παιδί μου, λες και ευχαριστώ και πρέπει να το δείξεις. Εγώ δεν μπορούσα να το δείξω. Φαινόταν η αηθία στο πρόσωπό μου.
0: Θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Πριν πολλά χρόνια, έχω βγει ραντεβού με μία κοπέλα και κάνω το λάθος. Λοιπόν, παιδιά, εσείς μας ακούτε οι νεότεροι ειδικά. Όταν βγαίνετε, ειδικά πρώτο ραντεβού, μην πηγαίνετε σε μαγαζί με γνωστούς. Γιατί θα σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα.
1: Πού
0: είναι...
1: το ξέρεις εσύ ότι θα είναι και γνωστοί?
0: Ήταν μαγαζί του γνωστού, ρε παιδί μου. Δούλευε γνωστός, αυτό είναι. Γενικά, να πηγαίνετε κάπου που είστε άγνωστοι. Γιατί οι φίλοι σας, κατά κύριο λόγο, είναι ηλίθιοι. Η δική μου τουλάχιστον, ναι. Και εκεί που με την κοπέλα και καθόμαστε και τα συζητάμε αυτό. Και είναι τώρα δουλεύει ο ένας φίλος στο μπαρ και ο ένας κάθεται απ' έξω. Και τους βλέπω ότι είναι σε φάση πώς θα τη χαλάσουμε. Και μας κερνάνε δύο σφινάκια. Ίδιο χρώμα. Mm-hmm. Λέω να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Σκέφτομαι εγώ τι. Και το πίνω και είναι ό,τι χειρότερο έχω πει στη ζωή μου.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θυμάμαι. Και το πίνει η φιλανάδα που είμαστε μαζί και λέει φανταστικό. Και εγώ να θέλω να πεθάνω. Και μου λέει μετά, λέει, το κάνει επίτηδε. Ήταν το ίδιο χρώμα. Το δικό ήταν ό,τι χειρότερο έχω φτιάξει. Στην κοπέλα λέει για να φανεί βλάκα. Λέω ευχαριστώ, το πέτυχε. Μάντεψε, Μαρία, ποιο δεν βγήκε δεύτερο ραντεβού. Καλά, όχι γι' αυτό, ρε παιδί μου, αλλά γενικά.
1: Νόμιζα.
0: Γενικά δεν.
1: Θυμάστε τα B52.
0: Α, εννοείται.
1: Ευχαριστώ.
0: Πρέπει να ήταν το. Αμάν, τι μου θύμισες τώρα. Ίσως ήταν το πρώτο κοκτέιλ που ήπια την πρώτη φορά που βήκα ημιενήλικος.
1: Κοκτέιλ,
0: δηλαδή.
1: Το πες. Εγώ σου λέω για σφινάκια.
0: Υπάρχει σε ποτό, Β52.
1: Τη... Α, ναι, ολόκληρο αυτό το πράγμα το πίνεις.
0: Όταν είσαι 17 χρονών, πίνεις αυτό που είναι Καλούα, Μπέιλις, γάλα είναι.
1: Πώς το λέει, Μπέιλις, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Και από πάνω πώς το καίγανε.
0: Ξέρω εγώ να το κάψουμε.
1: Με αυτά με έχει ρίξει. Με τα B52.
0: Ξέρεις τι. Δεν θα έχει πολύ αποτυπωμένο.
1: Μετά είμαι σεβαστία ιδία.
0: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεις. Άμα είναι ωραίος ο άλλος, σε ρίχνει και με νερό.
1: Ναι, είχα εντυπωσιαστεί με τα B52 τώρα. Μετά που το έλεγα, μου λέγανε αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι, το ποτό φταίει. Το ποτό, τέλος πάντων. Τι άλλο. Πω κάτι ήθελα να σου πω τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι το Παντελίδες. Θα θυμηθώ
1: ωραία,
0: και θα επιστρέψουμε.
1: Το.
0: Παντέλο, πες μας τι θυμάσαι εσύ.

0: Έχει πάει 9.30 ώρα.
1: 9.23.
0: Λοιπόν, έλα να σου πω. Άκου να σου πω, η κυρία Μακράγη, επειδή έχει αρχίσει με κουράζει αυτό. Είναι κατά προσέγγιση. Ναι, επίσης μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Συγγνώμη. 9.23 για την ώρα.
0: Μαρία, να σου θυμίσω ότι είμαστε σε εκπομπή και δεν τσακωνόμαστε έτσι απλά για να τσακωθούμε. Αφού τσακωνόμαστε, μας ακούν και οι άνθρωποι.
1: Μα αυτή η συζήτηση τόσο ενδιαφέρουσα που είχαμε προηγουμένως. Σε χάνω και το μυαλό μου Δευτέρα πρωί Αυγούστου.
0: Είναι κάποια ζευγάρια. Το ζευγάρι το χρησιμοποιώ με μια ευρύτερη έννοια, μην παρεξηγηθεί κανείς.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ξέρετε, όταν τσακώνονται, κλείνουν παράθυρα, μπαλκονόπρα, αυτό μου τσακούν γειτονιά. Εμείς όχι, θα τσακωθούμε στα μικρόφωνα. Μπείτε όλοι 92,1 να ακούσετε πώς ακορόμαστε εμείς εδώ πέρα. Τίποτα, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο και ουδέν κρυπτών υπό τον απ. Τόσο πολύ σου άρεσε.
1: Είναι... Όχι, σκέφτομαι τι έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Που δεν είχα το μικρόφωνο μπροστά μου. Α, και μιλούσα στην πριμπέρα. Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο μικρόφωνο τώρα και ούτε και εσύ θα το έχει πάρει καμπάρι.
0: Τι, ναι, γιατί υπάρχει τόση ένταση σε αυτό εδώ το στούντιο. Τώρα που είδε, που σε ρώτησα τι έκανες, θυμήθηκα το τι έκαμες. Τι έκαμες, θα πληρώσει. Δεν σου λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Είναι ή περσινό ή προπέρσινο βίντεο από ένα καράβι. Α. Όπου είναι δύο, ένα ζευγάρι μέσης ηλικία και λίγο παραπάνω και έχουν ένα φορητό ηχείο. Η οποία πρέπει να είναι λιάρδα. Και το έχουν και παίζει διαπασών κάτι σκυλάδικα, ξέρω, τελειωμένα. Αυτό γίνεται 8 ώρα το πρωί στο καράβι, άλλοι και μισούν τη ζωή τους. Προφανώς έχουν πει τρεις φορές, παιδιά, χαμηλώστε το λίγο, τους έχουν γράψει κανονικά. Και πιάνει ο ένας το ηχείο και πετάει στη θάλασσα. Δεν το έχεις δει.
1: Θέματα, όχι.
0: Και σηκώνει την τύψα η άλλη ρομάζει, λέει, τι έκαμες, θα πληρώσεις.
1: Καράβια ραγμένα.
0: Αλήθεια,
1: όλια,
0: δεν το έχεις δει. Το βρίσκω και στο δείχνω επί τόπου. Πω πω, τι αναλαμπή ήταν αυτή. Σε κάθε περίπτωση, αν θες να ξέρεις εμείς τι κάμαμε ή τι θα κάμουμε και αν θα πληρώσουμε ή όχι, μετά πάμε φιλοσοφίες ξεκάθαρα, γιατί είναι η ώρα του brunch. Πάμε να φάμε το πρωινάκι μας, την μπουγάτσα μας ή με την κρέμα με τη ζάχαρη την άχνη ή με την άχναρη τη ζάχνη.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έχω να σου προτείνω. Την επόμενη φορά
0: για πες.
1: Πάμε, ναι, και θα φάμε. Θα φάω εγώ ένα γαλακτοπούρικο και εσύ ένα μπακλαβά.
0: Κουμάντο στην μπούκα σου, τι θα πει εσύ ένα μπακλαβά.
1: Θέλω να τονίσω ότι κάνουν και υπέροχα γλυκά τα ψιού.
0: Βρε, δεν διαφωνώ, μπορώ να φάω κάτι άλλο.
1: Όχ, μωρέ Βαγγέλη, φάει ό,τι θες.
0: Ευχαριστώ για αυτή την ελευθερία κινήσεων.
1: Νόμιζα ότι σου άρεσε.
0: Επίσης από σήμερα ξεκινάω αυστηρή. Ξεκινάω η μη αυστηρή. Από σήμερα ξεκινάω από σήμερα θα τρώω λίγο πιο προσεκτικά, να το
1: ωραία,
0: πω έτσι.
1: Και εγώ ξεκινάω από σήμερα νηστεία λόγω του 15 Αυγούστου, αλλά νηστεύω μόνο το κρέας.
0: Ωραία, θύμισε μου το πιο μετά που θα πούμε για vegan και. Ωραία, αυτό ακριβώς ήθελα να πω, γιατί μπορεί να φας και το crumble με το salted caramel και όλα αυτά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ή με το crumble, με το crumble. Σε κάθε περίπτωση και στα λιοντάρια ως γνωστόν και στη φιλοθέη.
1: Για φιλοθέη Καστρανογεννάκη 1 μέσα αυτό. Στο Sport Point.
0: Και από το σπίτι του γραφείου φαγητό εφαρμογή. Ή και μπαίνει και φιλοσοφία.gr και στην έκδοση του 10%.
1: Η Ανάση μας καλέλη να φάμε ό,τι θέλουμε. Φάτε, βρε, ό,τι θέλετε.
0: Φάτε, ζώα, παραγγελία. Αλλά έχει δίκιο η Ανάση. Σήμερα όντω είναι η αγαπημένη μου φίλη, αύριο. Οπότε σήμερα είναι Δευτέρα, Τάρτη, Παρασκευή. Τρίτη, Πέμπτη θα τα έχουμε καλά με την Ανάση. Μου αρέσει γιατί υπάρχει μια συνέπεια, υπάρχει ένα πρόγραμμα.
1: Ισχύει.
0: Αχ, τι τραβάω και το μαρτυράω.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
12: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
13: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
12: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
15: Oh yeah.
14: App 92,9.

0: Το έχω πει και δεν θα βαρεθώ να το λέω, κυρίως για να σας πάρω τα λεφτά. Ότι αν αγοράσετε το από το πρωί Plus με 99 το μήνα και βλέπετε τι λέγεται εδώ πέρα εκτός αέρα, θα πείτε το καλύτερο 1,99 που έχω δώσει στη ζωή μου. Αν και να μην έχετε δώσει πουθενά άλλου 1,99.
1: Τώρα έλεγα στο Βαγγέλη με πολύ εντυπωσιασμό και μαεστρία που πήγα χτες.
0: Και τυχαίνει να ξέρω.
1: Ναι, και μου λέει. Όταν σου μιλάω και δεν με παρακολουθείς και το ανακαλύπτω μετά από καιρό.
0: Λοιπόν, θα θυμάστε ότι πριν 2 εβδομάδες είχαμε το πανηγύρι το δικό μας στην Αγία Μαρίνα, τη δικιά μας την εκκλησία, αυτό και της έλεγα είναι εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Λοιπόν, εγώ ξυπνάω το πρωί και βλέπω κάτι story της κυρίας Μακράγη και έχει πάει ακριβώς εκεί πέρα.
1: Αλλά δεν λίγο πιο δίπλα.
0: Κοίταξε, δεν είναι έψωτη.
1: Έλα, εσύ είσαι στην Αγία Μαρίνα στα Καπετανιανά, δεν απατώμα και εγώ πήγα πιο εκεί στον Άγιο Ιωάννη.
0: 10 μέτρα, κυριολεκτικά.
1: Έστω.
0: Θέλω, και δεν της λέω τίποτα. Και μου λέει, Αγγέλη, άμα σου πω που πήγαμε την Κυριακή σε ένα μαγευτικό μέρος. Μαρία, όταν σου μιλάω και καταλαβαίνω ότι δεν με παρακολουθείς, εκνευρίζομαι.
1: Ή απλώς είπα από προσανατόλιστη. Δεν το συνέδεσα, ρε παιδί μου, ότι είναι κοντά.
0: Πόσο αυτό. Πιο κοντά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά.
0: Ας είναι, δεν θα κρεμπείς το άλλο.
1: Αυτό που έζησα χτες είναι. Εντάξει, τώρα μπορεί πολλοί να με ακούνε και να μου λένε, Ωχ, μωρέ, τι μας λες και εσύ τώρα. Αλλά δεν ξέρω. Καλά, η Κρήτη μας το ότι έχει μαγευτικά τοπία και δεν σταματάς να ανακαλύπτεις. Ναι, αυτό. Δεν σταματάς να ανακαλύπτεις μέρη, τοπία κλπ. Ισχύει. Οπότε εγώ χτες πήγα σε ένα μέρος. Τέρμα, τέρμα νότια του νομού Ηρακλείου, στην παραλία του Αγίου Ιωάννη.
0: Μεγάλη χάρη του.
1: Μεγάλη χάρη του κιόλας. Εγώ βέβαια πέρασα σε ένα εκκλησάκι του Αγίου Νικόδημου, στον Άγιο Ιωάννη, αυτόν καθ' αυτόν δεν πήγα, αλλά μεγάλη χάρη κι αυτού.
0: Κοίταξε τι χαίνει τώρα, θα σου πω inside info. Ο τοπικός καλόγερος εκεί πέρα να ονομάζεται Νικόδημος.
1: Ναι, ναι, ναι, το
0: οπότε
1: έμαθα.
0: Θα χτίσουμε εκκλησία Άγιο Νικόδημο, ναι, γιατί όχι.
1: Ναι, ναι, εγώ το έμαθα, μου το είπαν, γιατί τα παιδιά που πήγαμε να τους επισκεφθούμε και μας έκανε και το τραπέζι να είναι καλά και αυτά μου το είπαν.
0: Μια φορά σε μένα δεν έχει έρθει. Απλά το αναφέρω.
1: Του χρόνου.
0: Να πας στους φίλους.
1: Του χρόνου που θα ξαναπάς.
0: Να πας στους φίλους σου. Όχι, κοπελιά.
1: Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εντάξει, εμείς είχαμε και πάρα πολύ καλό καιρό χτες εκεί στα νότια, εκεί στο νότο. Mm-hmm. Γιατί
0: εντάξει,
1: ούτε φυσούσε, ούτε είχε υπερβολική ζέστη. Ο δρόμος βέβαια για να πας, κάποια στιγμή βέβαια είδα όλα.
0: Παίζουν Μαρίτη, δεν ξέρω.
1: Το λέω για τους φίλους που με ακούνε, βρε, από το αμάξι, από τη δουλειά, από το σπίτι. Από το δρόμο, σταμάτα. Από το 96, από τότε που γεννήθηκα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Και αυτό το ξέχασα.
1: Ο δρόμος, λοιπόν, μετά τα Καπετανιανά για να κατέβεις κάτω, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα βλέπεις λίγο όλα. Γιατί μιλάμε για στενά δρομάκια, γεμάτα πέτρες, με απίστευτη θέα, δηλαδή το μάτι σου κόβει. Κάποια στιγμή φεύγεις από τα βουνά, από τα στερούσια όρη, και αρχίζεις και κοιτάς, ρε παιδί μου, όλα τα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι μαγευτικά, μαγευτικά πραγματικά. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα είδα όλα κάποια στιγμή με τη διαδρομή, αντιπαρέρχομαι και λέω ότι εάν φτιαχτεί ποτέ αυτή η διαδρομή, χάλεσε και η παραλία.
0: Άρα θα το ο κάθε πικραμένος.
1: Οπότε, παιδιά, μην φτιαχτεί ποτέ.
0: Έρχονται οι ξένοι και μας φέρουν τους χοχλάκους από την παραλία.
1: Λοιπόν, και έχει κάποιους ντόπιους μόνιμους κατοίκους εκεί κάτω, που ρε παιδιά, νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο κοσμοπολίτες από αυτούς που ζουν στα κέντρα των πόλεων.
0: Πώς το εννοείς αυτό, για κάνε μου μια ανάπτυξη.
1: Ο τρόπος που μας μιλούσαν ήταν τόσο εγκάρδι.
0: Γιατί όχι.
1: Τόσο... ναι, γιατί ναι.
0: Γιατί όχι.

0: περπατούσε, το έπαιζα γοργόνα. Είχε κάτι, πώς το πες πριν,
1: αλήκες,
0: που σου είπα ότι μαζεύουν το αλάτι. Ναι, ευχαριστώ, ωραία λέξη αυτή τη χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, ήταν τέλεια.
1: Χαίρομαι που πέρασε ωραία σε ένα μέρος που δεν έχω πάει ποτέ μου.
0: Έλα, ωραία, Βαγγέλη.
1: Όταν θα ξαναπάει, θα πει, δεν πιστεύεις που πήγα. Σταμάτα πια σε μισό.
0: Λοιπόν, τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας, ωραία. Γιατί είναι Δευτέρα, Αυγούστου και κάπου εδώ να πούμε ότι 4 του μήνα έρχεται ο Στέλιος Ρόκος, οπότε τρέχει διαγωνισμός giveaway στο προφίλ μας στο Instagram.
1: Ακόμα δίνουμε πράγματα.
0: 2,9 τώρα διαφώνα που σε ανεβάζει.
1: Απτοχεύσουμε.
0: Τρέχεις, ακολουθείς τα βήματα διότι η κλήρωση θα γίνει σήμερα για Στέλιο Ρόκο. Επίσης, έχεις την ευκαιρία σου για μία μέρα ακόμα να ακολουθήσεις τα βήματα του διαγωνισμού μπουζούκια στην πίστα στο γήπεδο του Ηροδότου που έρχονται τα παιδιά 5 του μήνα.
1: Να δώσω κι εγώ κάτι.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, γιατί όχι.
0: Φυσικά, ναι, ναι.
1: Πάρε κόσμο.
0: Στέλνεις παγωτό, τη λέξη παγωτό στο Viber στο 6931-929-929 γιατί τα σαγροπλαστεία Μαθιουδάκης δίνουν 3 κιλά παγωτό σε 3 νικητές. Ένα ο καθένας.
1: Ναι, μην πάρετε 3 κιλά, σκάσετε, και βάζετε ζάχαρο στο
0: φίλο. Κάπου εδώ να πω ότι σήμερα στο πάρκο Μικράς Ασίας, Άγιος Ιωάννης Κνωσού, τα κορίτσια τα δικά μας, τα καλά κορίτσια
1: καλά,
0: με κεφαλαία
1: κορίτσια.
0: Που ξενυχτάνε, δίνουν το 90s stand-up comedy, θα το πω, 90s show θα
1: show,
0: το πω.
1: Mega show, extravaganza.
0: Εγώ το είδα την περασμένη Τετάρτη στο Αυλή, έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, κυριολεκτικά χτυπιούνται επί σκηνής. Θέλω πάρα πολύ, αν μπορείτε να πάτε να τις δείτε, μιλάμε για ελεύθερη είσοδο και ξεκινάνε στις 9.30. Παίζει η αγαπημένη μας η Κάλια Δακανάλη, φιλιά πολλά, η Μαρία Ιαμανάκη και η Μερτό Παπαδοπούλου που επιμελείται και τις χορογραφίες που χτυπιούνται επί σκηνής.
1: Δεν με έβαλε να κάνω και τη χορογραφία. Πρόβα πάλι καλά. Ευχαριστώ, Καλιά. Να είσαι καλά. Μόνο την παράσταση ξέρω. Ποια αρρωστήσει, εγώ είμαι stand-by.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε κυρία Μακράκη, όλα καλά.
1: Είναι αυτό το ξαφνικά που είσαι καλύτερα.
0: Όπου δεν το περίμενες. Θες να με εκθέσεις στον αέρα.
1: Μας λέει εδώ η φίλη Άννα παγωτό κούκις, γιατί είπα εγώ να στείλετε την αγαπημένη σας γεύση. Και λέω εγώ κούκις, ωραία, αρέσει και στον άντρα μου, σκέφτομαι εγώ.
0: Και λέω εγώ τη μεγάλη αλήθεια που ας βρεθεί άνθρωπος να μου πει ότι έχω άδικο. Λέω, είχατε και στη γαλήφα κούκις, απλά το λέγατε Χαρούπο Παξιμάδι. Έλα σε παρακαλώ τώρα, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Έλα Μαρία Μακράγη, στην κοιτίδα του πολιτισμού.
1: Καλό, μου άρεσε αυτό, η κοιτίδα του πολιτισμού. Λοιπόν, σε άλλα νέα, σήμερα βλέπω ότι στην πόλη μας και στα γυροχώρια πραγματοποιούνται πάρα πολλές εκδηλώσεις που μπορώ να σου προτείνω.
0: Συγγνώμη, μια και είπες γυροχώρια, ναι. Πρέπει να πω τη Μαντινάδα. Έχω Μαντινάδα για κάθε περίπτωση, ναι. Που λέει όταν ντυθεί και χτενιστεί και βγει στο παραχώρι, τάξε πως είναι του γιατρού του Γιαμαλάκη κόρη.
1: Α, επειδή είμαστε στην οδό Γιαμαλάκη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έκανα τη σύνδεση. Θα σου πω μετά το background αυτής της Μαντινάδας. Ό,τι θυμάμαι, ό,τι θυμάμαι.
1: Εντάξει, γιατί τώρα λέω. Δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να συνάδουν αυτά τα δύο. Γιατί το λέει.
0: Φίμωσέ με. Δεν μπορώ να πω τι θέλω.
1: Παιδί μου, εννοείται.
0: Είπε στα γυροχώρια, θυμήθηκα το παραχώρι στα νόγια. Θυμήθηκα τη συγκεκριμένη Μαντινάδα και την ανέφερα.
1: Ναι, και χειρότερα. Και χειρότερα. Για αναμνήσει στο θολωμένο μου μυαλό.
0: Συγγνώμη.
1: Λιγοστέ είναι ελπίδες για το δικό σου γυρισμό.
0: Εσύ αυτές τώρα που θα τραγουδήσω. Χωρίς καζού, χωρίς καζού.
1: Όχι, απλά θυμήθηκα το Σμαραγδάκι, το κάτσε, Γιάννη, που το λέει ρε παιδί μου. Και...
0: Να γίνω ρομαντικός, να γίνω ρομαντικός.
1: Τι φταίω.
0: Σταμάτα, σκάσε.
1: Ευχαριστώ πολύ, είστε 10 και 14 το πρωί.
0: Παίρνω, κάτσε να γίνω ρομαντικός. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε και μου θυμίζουνε τα περασμένα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ατελικά σου άρεσε.
1: Ναι, με
0: στην κρίνια είσαι, αλλά.
1: Σαν προχτές που είπε στο Γιάννη το Φωνιά από το Μητσιά.
0: Ναι, και μετά έλαβα εξώδικο, οπότε δεν μπορώ να το ξαναπώ.
1: Γιατί?
0: Όμω τη λέω, ξάδερφο.
1: Χατζηλάει
0: ο άλλο. Μου λέει, ξάδερφε, κομμένα αυτά. Μόνο εγώ θα εισπράττω. Λέω, sorry, ξάδερφε.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω κάπου εδώ ότι σήμερα στο πάρκο Μικρά Ασία, στον Άγιο Ιωάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού, θα μπορεί να δει επί σκηνή 90s comedy music από τα καλά κορίτσια που ξενυχτάνε. Καλιά τα κανάλι Μαρία Μανάκη και Μύρτο Παπαδοπούλου. Παιδιά, εγώ του είδα, ξαναλέω, είναι απίστευτες επί σκηνής, δηλαδή χτυπιούνται, ερμηνεύουν, τραγουδάνε, χορεύουν, σε πάνε πραγματικά back to 90s, δηλαδή εγώ το βίωσα όλο αυτό ρε παιδί μου, που έχω εκφράσει πολλές φορές την αδυναμία μου για τη συγκεκριμένη εποχή, εγώ το ευχαριστήθηκα, οπότε το προτείνω ανεπιφύλακτα.
0: Εγώ μπήκα να δω τα δρόμενα της Δαμάστας που έχω το πρόγραμμα εδώ πέρα, αλλά αρχίζει από 8.
1: Ναι, αντιπαρέρχομαι.
0: Είσαι τυχερή.
1: Μετά, σήμερα, στο Αυδού, Γλέντι με Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Τα ξυλουράκια με λίγα λόγια, δεν είναι αυτά.
0: Οι οποίοι χθες παίξαν στη Δαμάστα. Α,
1: τέλεια. Εντάξει. Σήμερα παίζουν στο Αυδού με γενική είσοδο 5 ευρώ στο χώρο του παλιού σχολείου. Αν δεν απατώμε, στον αύριο χώρο Παναγία Σχολαρχείου Αυδού. Νομίζω έχω παίξει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όπου δείτε Γλέντι στο Αυδού, σταματήστε. Τι ωραίο χωριό το Αυδού. Ωστόσο.
0: Στη Δαμάστα, ξέρεις που παίξανε, γιατί δεν γράφει.
1: Μου σπίτι, φιλιά πολλά. Λοιπόν.
0: Είχε πλούσιο μενού πάντως χθες. Έτσι γράφει η αφίσα, δεν φταίω.
1: Τέλεια. Φιλιά στη Δαμάστα και στους απανταχού χωριανούς. Έχει και ομάδα εκεί. Λοιπόν, και σήμερα μπορείς να δεις, αν βρεθείς κάπου προς τις Μοίρες, μία παράσταση που περιοδεύει στην Κρήτη, από ό,τι βλέπω. Λέγεται Αλαντίν, άνω κάτω τελεία, στη Σπηλιά των Θαυμάτων. Τι είναι αυτό
0: τώρα,
1: είναι μια αθηναϊκή ομάδα από ό,τι βλέπω. Ναι, δεν ξέρω κανέναν.
0: Όπως ενοφριώθηκε, έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές.
1: Πάψε βρε, όχι, εντυπωσιάστηκα. Ήρθαν και Ηράκλειο και έπαιξαν από ό,τι βλέπω. Τώρα πάνε Μοίρες. Ωραία, μετά
0: πάνε,
1: θα πάνε Ρέστινο αύριο και μετά τέλος.
0: Συμμετέχω και εγώ σε αυτό το θείασο, κάνω το χαλίδες.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάνω καλό χαλί.
1: Το μουσικό ή αυτό το Αλαντίν, το επτάμενο.
0: Μα τα θέλει ο οργανισμός τώρα, που θα τα συνδυάσω όλα μαζί.
1: Δεν μου λες ρε Βαγγέλη. Έχω να προτείνω και μια ταινία στη Βιθλέμ, στο κινηματογράφο Βιθλέμ. Στο θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ που είδα και έπαθα να τα ξεκαθαρίσω.
0: Ζακέτα να πάρετε.
1: Sorry baby.
0: Εντάξει, όλα καλά, αλλά ποια ταινία προτείνεις?
1: Sorry baby.
0: Ναι, σταμάτα να απολογήσεις και πες μου ποια ταινία προτείνεις.
1: Sorry baby.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Έχεις μετανιώσει για αυτό που μου κάνεις, αλλά ποια ταινία να πάνε να δω οι άνθρωποι?
1: Sorry baby.
0: Σταμάτα με κουράζεις.
1: Σκηνοθεσία και πρωταγωνίστρια Eva Victor.
0: Οκ, τώρα κατάλαβα. Ήταν μια μικρή παρανόηση.
1: Έχει να κάνει με μια καθηγήτρια φιλολογίας που είναι στο ίδιο... διδάσκει στο ίδιο πανεπιστήμιο που κάποτε φίτησε.
0: Okay.
1: Και κάποια στιγμή τη λένε Άγνες και Άγνες, θα παίξω εγώ κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι την ίδια, μια άλλη, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε. Την επισκέπτεται κάποια στιγμή, λέει, μια παλιά της συμφοιτήτρια και αρχίζουν και θυμούνται τα φοιτητικά της χρόνια και ένα τραυματικό γεγονός που της σημάδεψε.
0: Okay.
1: Τι να είναι τώρα αυτό?
0: Θα σου πω,
1: 4,9.
0: 4,9. Αποτελέσμα εξέτασης. Αυτό είναι τραυματικό γεγονό για τους φοιτητές, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Ούτε καν 5 να περάσει το μάθημα. 4,9. Σε κόβω για να σε κόψω, να σου πάω στα νερά.
1: Α, κατάλαβα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο να προτείνουμε, okay. Έχουμε.
1: Πολλά είπαμε, νομίζω. Και... εγώ θα επιμείνω 90s comedy music.
0: Και στη Γαλλία, τι άλλο παγωτό τρώγατε, να ξέρω να πω.
1: Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι είχε πολύ γαλήφα.
0: Το κούκι τελικά δεν το είχατε τα κούκι.
1: Υγεία, δέλτα, άλτζι τα μεταφέρανε και έβγα. Εντάξει, η επισκοπή είχαμε επεκταθεί και στα Κρικρή.
0: Έλα.
1: Μπορώ να πω. Και στο Χήμα παγωτό, γιατί είναι ένα χωριό που έχει πολλά ζαχαροπλαστεία κλπ.
0: Ναι, καταλάβαμε, το καλύτερο μέρος του κόσμου. Το έχω αντιληφθεί αυτό. Εγώ θα πάω στη Χαβάνα τώρα να ηρεμήσω. Δεν σα αντέχω άλλο. Μου σφάει τη ζωή.
1: Bye.

0: Να κάνω εδώ πέρα μια μεγάλη εξομολόγηση.
1: Φυσικά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν
1: είναι
0: ξέρω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αρχικά η ερμηνεία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει το κατάλληλο πάθος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί.
1: Τέλεια, χαίρομαι.
0: Ποιος έχω γίνει, ποιος είμαι.
1: Έχει αναστασία για αυτά τα τραγούδια που βγάζει.
0: Να είναι καλά η κοπέλα,
1: η κοπέλα πραγματικά. Ό,τι κοινή ενηλικιώθηκε και έχει διαγράψει μια πάρα πολύ ωραία πορεία.
0: Τι ωραίος χρόνο είναι.
1: Τώρα θα έχει πάει, παιδί μου, έχει πάει 22, αλλά θέλω να πω ότι από όταν ήταν 18
0: που βγήκε. Δεν έχω ιδέα,
1: με ρωτήσεις
0: φάτσα, δεν έχω ιδέα πώς είναι.
1: Αλήθεια, είναι μια υπέροχη, είναι μια κούκλα με πολύ μαύρο μαλλί, μελαχρινό, μακρύ, πολύ μακρύ. Έχει έτσι ένα alternative style, θα έλεγα.
0: Μπράβο, να είναι καλά
1: είναι
0: το κορίτσι.
1: Πολύ
0: να τη χαίρονται οι γονέοι.
1: Είναι πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα. Χαμογελαστή, πρόσχαρη. Σαν να την ξέρω χρόνια και καλά εγώ. Αλλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι από τις λίγες που βγαίνουν και κάνουν τα πρώτα βήματα και τα κάνει με τόσο ταπεινότητα.
0: Μπράβο στο κορίτσι.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η κοπέλα θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Επίσης. Θα το πω τώρα.
0: Να το πεις, δεν έχω ιδέα τι θα πεις.
1: Δεν είναι πολύ καλό, αλλά θα το πω.
0: Α, βάλαμε πολλά καλά πράγματα.
1: Όταν ήταν πρωτοεμφανιζόμενη η Αναστασία, λοιπόν, ανέβηκε στη σκηνή των MAD, MAD Video Music Awards, δεν θυμάμαι τώρα χρονολογία, πρέπει να ήταν πριν 2-3 χρόνια, και ανέβηκε μαζί με τη δικιά σου, τη Ζόζεφιν.
0: Okay.
1: Και άρχισαν να λένε το τραγούδι που είχε
0: δικιά
1: πει.
0: Μου,
1: τέλος
0: είπαμε,
1: πάντων,
0: την απέρριψα.
1: Ναι, έκαναν διασκευή. Το τραγούδι που έλεγε κάποτε ο Χάρης Κωστόπουλος, το Άιντε ρε Γκίνα, σαν καβένα. Αχ, χώλησε τώρα.
0: Βλέπει το απόλυτο
1: κοινό. Άιντε να γίνουν όλα στάχτη.
0: Άιντε να γίνουν όλα στάχτη.
1: Και η Αναστασία τώρα.
0: Τραγουδάω, σταμάτα. Χορεύει και μα έχει πάρει τα μυαλά. Απόψε η νύχτα είναι δίκια σου. Είσαι μια θεά.
1: Ναι, και η Αναστασία το έλεγε μετά με τη.
0: Μπορώ να τραγουδήσω και να παίξω το καζού μου.
1: Στα τσιγκάνικα είναι μετά η αναλλαγή. Ναι, πάλι Άιντε ρε Γκίνα, σαν καβέλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων,
0: επειδή ήμουν μεθυσμένος όταν έπαιζε αυτό το κομμάτι, δικά μου λόγια. Τα παιδιά τα θυμάμαι τώρα.
1: Και ακόμα ακούγεται δηλαδή σε κλαμπ και τέτοια. Είναι πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Αλλά τι έχω να σχολιάσω τότε.
0: Για πες, για πες, για πες.
1: Τα κορίτσια αυτά που ήταν να κάνανε μια τέλεια εμφάνιση, πολύ ωραίες φωνές και οι δύο ωραία σκηνή παρουσία. Αλλά. Η Ζόζεφιν έπαιζε με μισή μπλουζίτσα, με μισή φουστίτσα. Η Αναστασία φορούσε ένα υπέροχο σετ που δεν διαγραφόταν σχεδόν τίποτα από το καλλίγραμμο σώμα που έχει. Εκεί όμως, φίλε, έκλεβε την παράσταση. Ωραία. Γιατί ήταν σεξι σεμνή.
0: Έτσι πρέπει.
1: Δεν ήταν το αντίθετο του σεξι, αλλά λίγο πιο ναι, vulgar, θα το πω στα αγγλικά.
0: Wow.
1: Ωραία. Και μάλιστα τότε είχα πετύχει και τον Νίκο να το βλέπει και να το ξαναβλέπει το κλιπάκι. Και του λέω, τι έγινε, βλέπεις τις...
0: καλλιτεχνικούς λόγους.
1: Τι έγινε, βλέπεις τη Ζόζεφιν και μου λέει, Αναστασία, σε παρακαλώ πολύ. Και
0: γίνουν, λέω, βλέπεις. Όλα στάχτη, χορεύει και μας έχεις πάρει τα μυαλά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Κατά τα άλλα, τι είχαμε να πούμε, Βαγγέλη μου, ότι για τους φίλους μας το
0: στείλτε μου μήνυμα, συγγνώμη, στείλτε μου μήνυμα 6931-920-929 από τώρα μέχρι το 10 πόσο ωραίο καζού παίζω. Αυτό τώρα.
1: Ναι, θα σε καλέσει και το καμπάνα μάρε, καλή ώρα τώρα. Κάπου εδώ να πω ότι χτες που είχαν το live με τον Νίκο Μακρόπουλο έγινε
0: το αδιαφόρητο.
1: Ο χαμός,
0: προσκύνημα.
1: Story, ναι, γιατί μιλάμε για το απίστευτο και απόλυτο beach bar του νησιού στην Αγία Μαρίνα Χανίων, βραβευμένο με γαλάζια σημαία, που φημίζεται για τα επικά του πάρτι και αυτά τα έντονα live που κάνει.
0: Και μου στέλνει ο Γιώργος μήνυμα τώρα και λέει μεγάλες αλήθειες, στις οποίες δεν είμαι περήφανος, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια.
1: Συγγνώμη. Α, γιατί εγώ βλέπω ένα Γιώργο να λέει ότι έχεις προδώσει τα μουσικά σου, πιστεύω.
0: Αυτό ακριβώς, τραγουδάω Κωστόπουλο. 10:30 το πρωί. Ποιος είμαι, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ, καλημέρα.
1: Anyway,
0: καλημέρα, Σούγκαρ.
1: Κάπου εδώ να πω ότι το Καμπάνα Μάρε διαθέτει και παραλία, αλλά και πισίνα και δικό του πάρκινγκ, εννοείται. Αφού τελείωσε ο Νίκος Μακρόπουλος, θα πω ότι 9 του μήνα έρχεται η Νίκος Οικονομόπουλος και 12, εάν δεν απατώμε.
0: Τι Νικολίδη πήραμε στη σειρά.
1: Αργυρός.
0: Νίκος Αργυρός.
1: Κωνσταντίνος.
0: Ναι, φαντάζεσαι, είχαν Νίκο Αργύρο, ένα ξαδερφό του ρε παιδί μου. Απλά τον φέραν έτσι το όνομα. Θα το κάνω σε κάποιο.
1: Κάτσε. Α, 14 Αυγούστου. Καλά, Αργύρο, συγγνώμη, και θα είναι μαζί του η Αναστασία. Σοκ.
0: Όχι.
1: Κι όμως. Καμπάνα Μάρε, λοιπόν. Και συνδυάζει και γαστρονομία, έτσι.
0: Και αν είναι το πάρκινγκ που αυτό με ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο. Θα το ξαναπώ, θα το τονίσω.
1: Το καζού.
0: Μπορώ και εγώ με το καζού. Κάτσε, περίμενε, γιατί έχω αυτό εδώ.
1: Αυτή ήταν. Μπορώ και εγώ με το, καντού.
0: Αυτό ήταν,
1: το καντού.
0: Κάτι μορομάντιλα για.
1: Αντιμικροβιακά, για παιδάκια.
0: Κάτι.
1: Μορομάντιλα.
0: Για καθαρό κολλήνι. Δεν θυμάμαι τώρα. δεν είχα ποτέ μου παιδί. Δεν χρειάζεται να ξέρω. Και
1: εγώ που έχω.
0: Λέει, το πετάω στο ποτάμι στη γαλήφα και πλένεται μόνο του. Ζούμε στο 60. Όταν πάω στο ποτάμι και τρίβω τα ρούχα να πληθούν, πλώνει το παιδί. Έλα σε παρακαλώ, Μαρέμα. Έλα σε παρακαλώ.
1: Τι σεπτώνα, πάψε.
0: Τι σεπτώνα, πήγε να φας τα κούκκις με το πικραμίγδαλο. Θα την κάνω αυτή η γυναίκα.

0: έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Πρωινό που σε ανεβάζει. Up.

0: Και λέω στην κυρία Μακράκη για να πάει ο υπολογιστή πιο γρήγορα, κλείσει το παράθυρο που είσαι ανοιχτό. Και πάει και κλείνει το παράθυρο που παίρνουμε αέρα.
1: Δεν αντέχω σήμερα, ήταν ειλικρινά.
0: Το βλέμμα του. Τι στον γέρο δαίμονα, λέει αυτό.
1: Εύχομαι το προηγούμενο μικρόφωνο να φύγει από τη μνήμη σα.
0: Γιατί. Που είχε τόση συνοχή και τόσο τέτοιο. Επίσης, να ξέρεις, Μαρία, ακόμα και οι δικοί μου άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα και μου λέει: μίλα πιο όρφα στην κοπέλα.
1: Είδες οποίο... τι κακοποίηση υφίσταμε.
0: Όχι, για να είμαι δίκαιος, δεν το λένε για να είναι υπέρε σου, απλά για να την πούνε σε μένα. Αυτό είναι το
1: θέμα.
0: Ναι,
1: ναι, καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν θα του δώσω να φάνε τίποτα.
1: Τίποτα. Εντάξει, στους ακροατές θα δώσεις κάτι όμως.
0: Αν είναι καλή μαζί μου, να σου πω ούτε στους ακροατές.
1: Είναι μαζί μου όμως.
0: Ούτε στους ακροατές δίνω.
1: Ωραία, σας
0: ζήτησα
1: δίνω
0: να στείλουμε μήνυμα στο Viber από το 1 μέχρι το 10. Rate my kazoo skills. Ναι. Και δεν έστειλε κανείς.
1: Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Στείλανε όμως για το παγωτό.
0: Το οποίο σημαίνει ότι παίζω τόσο καλό που λέει εντάξει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα ποιος να βγει, ένας βιρτουόζος κάποιου οργάνου. Ο Παγκανίνη να βγει.
1: Ο ποιος?
0: Ναι, ο Παγκανίνη. Νικολό Παγκανίνη. Δεν μπορώ να πω άλλο Παγκανίνη. Το έχω πει 8 φορές για κάποιο λόγο. Είναι μια λέξη που δεν περίμενα ποτέ να πω στον αέρα.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Τον Νικολό Παγκανίνη.
1: Δεν τον ξέρω. Συγγνώμη, δεν έχουν επεκταθεί οι γνώσεις μου ως
0: λοιπόν,
1: προς τη μουσική.
0: Σταματώ να λέω Παγκανίνη και συνεχίζω.
1: Λόγο μουσικό.
0: Αύγει ο Παγκανίνη λοιπόν και πει rate my violin skills. Δεν θα του δει κανεί, είσαι ο Παγκανίνη. Οπότε είμαι ένα μπερδεύτηκα. Κάζου Παγκανίνη.
1: Ναι, ωραία. Παιδιά, σε άλλα νέα, στο 6931-929-929 στο Viber που σε ανεβάζει, στέλνει τη λέξη κουτάλα και μπαίνει. Σε βάζω βασικά εγώ στην κλήρωση που δίνουμε κάθε Τετάρτη μία δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας να φας χωρίς αύριο από τα αγαπημένα μας εστιατόρια σπιτικού φαγητού και φρεσκομαγειρεμένου κουτάλα. Που τους βρίσκεις είτε στον Άι Γιάννη, στον Αρχιεπισκόπο Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Ευχαριστώ. Λεωφόρο Γνωσού τέλος πάντων, με τηλέφωνο 28 10 210 255. Διαφορετικά, αν θέλεις και μια selfie με το Βαγγέλη, τους βρίσκεις στο Αναπόλεως 2 στο κέντρο, με τηλέφωνο 28 10 22 14 85.
0: Ή στείλτε μου στο Viber, θα είμαι εγώ εκεί πέρα. Δηλαδή στείλτε μου τι γίνεται, έχει φάει από Ελλάδα. Ναι,
1: ναι, στο διάστημα 11 με 7 που είναι ανοιχτά, μην πας 11 η ώρα γιατί τον έχω ακόμα εδώ. Πήγαινε ναι. Έτσι κατά τις 12.
0: Κακοπερνάω.
1: Έτσι. Σάββατο 12 με 4 και την Κυριακή έχουμε πει. Βάζετε να τα ψήσει στο φούρνο κάτι.
0: Κάτι, δηλαδή. Κάνετε μια δίαιτα. Σας έχω δει μερικούς από εσάς που έχετε πάρει τα κιλάκια σας. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. Η μέρα είναι Δευτέρα και εγώ θα προτείνω και σπανακοτσιρόπιτα. Ωραία έχουμε. Φρεσκότατη. Και τα κλασικά σαλατικά μας. Μοσχαράκι λεμονάτο χοιρινό. Φάει χοιρινό με δαμάχινα από την κουταλά.
1: Από την κουτάλα όχι.
0: Φάε όμως, πίστεψε με τράστιμη. Λοιπόν, λεμονάδο κοτόπουλο που φταίγει με τη τα λαζάνια φούρνο με ντομάτα και κυμά που είναι μία κόλαση. Και δεδομένου ότι. Α, και το καπρικό. Το καπρικό τη κουτάλα είναι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ είπα ξεκινάω νηστεία.
0: Και δεν
1: με άφησε. Βασικά ήδη.
0: Δεν με άφησε, αγαπητή
1: μου. Θα μου πει κάτι.
0: Κυρία Μακράγη, δεδομένου ότι είσαι μία θρήσκα κοπέλα, ξεκινά την νηστεία του 15 Αυγούστου, βοηθειά σα, θα σου προτείνω και αγκινάρε αλλά πολύ. Έχουμε και φάβα, έχουμε. Και γεμιστά.
1: Εντάξει. Εντάξει. Πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό που βρίσκω τον πελά μου, ενώ σου λέω ότι είναι παναφάς, κάπου όπα.
1: Ρε παιδί μου, ενώ σου έχω πει όμως τι θέλω, ότι έχω ξεκινήσει να κάνω, το κάνω κάθε χρόνο από το 2013.
0: 2026, ναι, για πες.
1: 2013, μου λες για χοιρινό με δαμάσκηνα, μου λες για λαζάνια με κιμά, ενώ ξέρεις ότι έχω ένα λεωφορείο στο φαγητό.
0: Τα λέω στους ανθρώπους, που οι ανθρώποι εδώ πέρα μπορεί να μην είναι τόσο θρύχοι.
1: Ναι, δεν σταματάς να με κοιτάς τότε. Όταν του μιλάς στους ακροατές,
0: τότε στην οθόνη. Κόβουμε οποιαδήποτε οπτική επαφή με την κυρία Μακράγη, εσείς πάτε να πάμε να φάμε καπρικό, όλοι κερνάω εγώ. Ορίστε μας, μια καταπίεση.

0: Μαρία, δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς εδώ πέρα με το φιλοθεάμον κοινό τα πρώτα βήματα της Μαρίνας στο πεντάγραμμο.
1: Που τραγουδάει, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Και
1: δεν μπορεί να πει το και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Και λέει και ένα κάτι που θέλω να ρωτήσω.
0: Το οποίο να ξέρεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα πιο πολλά παιδιά βάζουν δικές σου λέξεις. Η Μαρίνα ξέρει ότι δεν το γνωρίζει.
1: Παιδί
0: αυτό.
1: Μου, το παιδί έχει ρυθμό. Τραγουδάει με ρυθμό αυτού με το ματιάσιο. Καμία σχέση με μένα.
0: Και όσο φτύνουμε το παιδί εξ αποστάσεως για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό. Πέρασε η ώρα και θα πω ότι έχει πάει 11 και η Μαρία θα μου πει: όχι, είναι 10 και 53.
1: Έχει, τι.
0: Θεέ μου,
1: παιδάκι μου, θέλω ακρίβεια σε αυτή τη ζωή.
0: Στην Ελλάδα ζούμε
1: ένα
0: τα πάντα.
1: Ένα OCD.

0: έχω.
1: Ένα CD έχεις. Αυτά, αυτά. Λέω και θα μου πετάξει.
2: Ψυχαναγκαστική, λοιπόν, διαταραχή.
1: Ξέρω, φεύγω, εδώ. Φεύγω. Δεν μπορώ άλλο. Με τη διαταραχή σου και τη δικιά μου δεν συνάδουμε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι σήμερα δεν είναι συμβαδίζουσοι. Οπότε εγώ βαράω ότι είναι εξαφάνιση. Χτυπάω το καμπανάκι του ανθρώπου που φεύγει. Είναι αυτό εδώ. Θα του παχύνω όλου εγώ. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, εμεί φύγαμε. Είναι σχεδόν 10 μικρή παύση. Αύριο όμω ξανά εδώ πέρα, λίγο μετά τι 8, θα είμαστε εδώ.
2: Στον A92,9 το ραδιοφόνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Και τη Μαρία Μακρά.
0: Ένα ερωτηματικό.
1: Και τη Μαρία Μακρά, γιατί αυτό τώρα δεν χωρίζει αυτό το πράγμα όπως για να το κάνουμε. Λοιπόν, 12 ώρα έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Γοβερίου, γιατί φέρνω εδώ πέρα καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2.
2: Και δεν χάνει εννοείται την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε.
1: Φιλοσοφίες.
2: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
1: Κουτάλα.
2: Καμπάνα Μάρε.
1: Σίτζετ.
2: Και με το ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη.
1: Όλο τον καλό τον κόσμο εδώ πέρα
2: και
1: το είχαμε.
2: Και φυσικά μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Μάθιου Δάκης που μας χαρίζουν 3 κιλά παγωτό. Όχι μας χαρίζουν, σας χαρίζουν.
1: Όχι,
2: ένα κιλό
1: μην στον καθένα. Μας το χαρίζουν, εμάς λέμε δεν το θέλουμε, δώσε στον κόσμο.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν. Δεν είναι μονοφαγάδες. Λοιπόν, εμείς ραντεβού αύριο.
2: Πολλά.
1: Αγάπες. Ουίι.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
11: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω, πάντα
11: 23 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις Φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
10: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
9: Νούμερο 3.
11: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
9: Νούμερο 2.
12: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Νούμερο 1.
13: Καλό.
9: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
13: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να σας βρει και ο Αύγουστος όπως πραγματικά σας αξίζει. Και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, Γιώργο.
0: Σήμερα λοιπόν 3 Αυγούστου του 2026 και είμαστε ξανά σαν την περήφανη μπάντα που παίζει ενώ ο Τιτανικός βυθίζεται. Πραγματικά γύρω μας υπάρχουν μόνο συντρίμμια, μόνο φωτιές, μόνο αποκαίδια. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε το βιολί μας όπως καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα soundtrack σε αυτή τη σουρεαλιστική τραγωδία την οποία ζούμε συνεχώς. Και για, είναι και sequel. Κάθε χρόνο έχουμε τη συνέχεια.
1: Έτσι,
0: δεν ηρεμούμε ποτέ. Από τότε που κάνουμε εκπομπή, 23 χρόνια μας στο ραδιόφωνο, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια.
1: Τι να κάνετε, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή. Έτσι κι εμείς θα συνεχίσουμε εδώ. Ο ρόλος μας είναι να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Και φυσικά το καλοκαίρι για μας είναι κάτι περισσότερο από καλοκαίρι. Είναι συνέστημα. Οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ, να ζήσουμε όλοι μαζί αυτό το ωραίο συνέστημα. Ένας μήνας έμεινε, οπότε μαζί μέχρι τις 31 Αυγούστου.
0: Μέχρι τις 31 Αυγούστου, εκτός τα Σαββατοκύριακα, μας μένουν πόσες εκπομπές ακόμα, καμιά δεκαπενταριά.
1: Περίπου.
0: Δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνουμε κι εμείς. Οπότε λοιπόν να μας έχετε έτσι, ξέρετε, να μας έχετε υπόψη σας, γιατί δεν μας βρίσκετε για πολύ ακόμα. Να το ξέρετε αυτό, είμαστε ακριβοθόρητοι γενικά.
1: Έτσι.
0: Οπότε ναι, καλοκαίρι στο Νότο μέχρι 31 Αυγούστου. Πότε πέφτει 31, είναι Δευτέρα, είναι. Αχ, να πέφτει Σάββατο, να τελειώσουμε 30. Για περίμενε. 31 Δευτέρα, όχι,
1: Δευτέρα.
0: Όχι. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε, ρε φίλε, 28 Αυγούστου Παρασκευή. Δηλαδή έρθει 29-30 Σαββατοκύριακο, να μην κάτσουμε κι εμείς να πάμε μια βόλτα. Όχι, Σαββατοκύριακο, όχι, εκεί, στο μαστίγιο. Να είναι και τη Δευτέρα καλοκαίρι στο Νότο.
1: Καλέ, 12-15 Αυγούστου πέφτει Σάββατο. Τι να πει τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι.
0: Να σου πω, εντάξει, τώρα μεταξύ μας μπορεί να την κάνουμε και 28, να το ξέρετε.
1: Λες τώρα.
0: Μπορεί να ανακοινώσουμε ότι εντάξει και 31 εκεί, κάτι θα βάλουμε μια καλή επανάληψη, ας πούμε.
1: Μπορεί κάτι να συμβεί τη Δευτέρα,
0: ναι, ναι. Κάτι θα συμβεί, κάτι θα συμβεί. Θα βγούμε, θα βγάλουμε ένα backstage εκεί, να βολευτείτε από το ρακοκάζανο και εμείς θα την κάνουμε. Λοιπόν, και το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, ότι όσο εσείς είστε πάνω κάτω βουτιές, διακοπές, κακό ιστορίες, τρέχετε πάνω κάτω του τρελού.
1: Τρέχουμε και εμείς πάνω κάτω σαν του τρελού.
0: Εμείς τρέχουμε για άλλους λόγους, βέβαια. Εμείς είμαστε high season, full εκπομπή, προετοιμασία, μακέτες, τηλέφωνα, άνθρωποι, γυρίσματα, ένας κακός χαμός. Κάθε μέρα το ευχαριστιόμαστε όμως, παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια, γιατί η δύναμη μας δίνεται και όλη αυτή, όλος αυτός ο χαμός που κάνετε στην εκπομπή, νομίζω ότι πραγματικά έχει κάνει το γλυκό να δέσει τόσα χρόνια και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη, Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα.
1: Και φυσικά μας στο www.καλοκαίριστονότο.com ακουγόμαστε παντού, σε όλες τις υπήρους, σε όλες τις κουλτούρες, σε όλους τους πολιτισμούς και περιμένουμε εννοείται και τα μηνύματά σας στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει κοινωνικό δίκτυο. Τσουπ θα μας βρείτε, θα βρείτε και το ρακοκάζανο που συνεχίζει έτσι να.
0: Απτόητο!
1: Έτσι να μοιράζεται και πολύ πολύ χαιρόμαστε και εμείς. Περιμένουμε ωραίες φωτογραφιούλες, μηνύματα να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, τα γλέντια τα οποία εντάξει τώρα τον Αύγουστο δίνουν και παίρνουν στην Κρήτη και όχι μόνο, αλλά και εσείς που συνεχίζετε να δουλεύετε υπό αυτές τις συνθήκες, τις ζέστης και της κόπωσης, πείτε μας και στον πόνο σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι γενικότερα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα, παρόλη την κατάσταση η οποία επικρατεί γύρω μας. Έχουμε να πάμε και σε ένα πολύ ωραίο νησί, εγώ.
1: Βέβαια, σήμερα θα πάμε στη Φολέγανδρο, ένα υπέροχο νησί στις Κυκλάδες που πραγματικά η αλήθεια είναι ότι και εγώ θέλω κάποια στιγμή να το επισκεφθώ.
0: Είναι και κοντά ουσιαστικά έτσι, είναι ανάμεσα στη Μήλο και στη Σαντορίνη.
1: Βέβαια, και είναι έτσι ένα νησί που έχει μια ωραία αύρα και ένα στυλ.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Εννοείται πως θα βγούμε στην κουζίνα μας να φτιάξουμε κάτι φανταστικό και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Ειρήνη Καντιδάκη από τη Νέα Τηλεόραση.
0: Α, έχουμε και ζωντανή θέση με Χανιά σήμερα.
1: Να κάνουμε πρόγραμμα και ατζέντα για τα Χανιά.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι Απαστάπτουσα. Σούπερ σεξι πρώην εγκυμανούσα Νιν Μιλφάρα. Γογό Βερίγου.
1: Απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητα γκρινιάρης αλλά πολύ σεξι Γιώργος Μπολοθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

Ακόμα μία μέρα, για ακόμα μία εβδομάδα. Αυτός ο τρελός κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος παίζει πρώτο βιολί στην ορχήστρα του Τιτανικού που βυθίζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι αυτός ο οποίος αποχωρεί επόμενος από το κόμμα της Μαρίας Καρτσιανού. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάγκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ στο Φί και τρέχει στα μισοσκόταδα. Είναι ο ένας, είναι ο φανταστικός, είναι ο super wow. Συγκλονιστικός είναι ο κύριος Κερούλης.

0: κύριος Κυρούλης και βεβαίως επιτέλους ένα φως στον ορίζοντα, αφού αυτή η εβδομάδα μάλλον θα είναι χωρίς πολλούς αέριδες, χωρίς τραγικές θερμοκρασίες που θα σκάει και ο Τζίτζικας, και γενικότερα ο Αύγουστος καλά μας βρήκε με ωραίο ουρανό, χωρίς πολλά πολλά, και για να δούμε τι γίνεται από τα Χανιά τα αγαπημένα που θα ξεκινήσουμε, και εκεί βεβαίως θα βρούμε 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό, τον αγαπημένο μας βοτανικό κήπο που μας περιμένει σε μια όαση δροσιά, σε 200 στρέμματα με φανταστικά φυτά από όλο τον κόσμο, και φυσικά βότανα, μπαχαρικά, να κάνετε τη βόλτα σας, να περπατήσετε το μονοπάτι και φυσικά να καταλήξετε στο εστιατόριό του που είναι γεμάτο από ντόπιες κριτικές γεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, ωραιότατα, για να κάνετε το μπάνιο σας, να πλατσουρίσετε, να περάσετε καλά, να κάνετε και τη βόλτα σας, και φυσικά τα μποφόρια είναι μόλις 2, σχεδόν άπνοια επικρατεί, όχι μόνο στα Χανιά αλλά σε όλο το νησί, οπότε εκμεταλλευτείτε το και ρίξτε τις βούτες σας.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα ευτυχώς είναι καλύτερα, οι θερμοκρασίες έχουν έτσι μια ωραία αίσθηση καλοκαιριού, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, τα μποφόρια είναι 3 μόλις, και εννοείται πως όλοι βάζουμε το μαγκιουδάκι μας από πάνω από νωρίς και έχουμε και την πετσέτα μας στο αυτοκίνητο είτε στο μηχανάκι, γιατί πού ξέρεις ποιο μπορεί να συναντήσει και να σου πει πάμε στη θάλασσα.
1: Εν τω μεταξύ, πόσο άτυχοι πραγματικά είναι όλοι αυτοί οι οποίοι τελείωσαν τις διακοπές τους μόλις πριν 1-2 μέρες, ξέρω εγώ, που όχι απλά φυσούσε μία εβδομάδα, πήρε και τις πέτρες, ας πούμε, κατέκαψε τα πάντα και ξαφνικά σβήσανε φωτιές, είναι ωραία όλα, ξέρω εγώ, κτλ. Επανέλθαμε στην πραγματικότητα και φύγανε και αυτοί οι οποίοι ήταν μία εβδομάδα διακοπές εδώ πέρα και ζήσαν όλη την τραγικότητα της κατάστασης, πληρώσαν ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι, τίποτα δεν ευχαριστηθήκανε.
0: Κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο τον Αύγουστο, ξέρω ότι 15 μέρες φυσάει. Τώρα έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Ο Ιούλιος ήταν αυτός που ήταν,
1: ναι,
0: πιο
1: έτσι. Ας ελπίσουμε ότι ο Αύγουστος θα είναι πιο ήπιος.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα σε πάω?
1: Για πες.
0: Θα σε πάω στο Ηράκλειο, που εννοείται πως σφίζει από ζωή με τους τουρίστες να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και να μην ξέρουν τι να ματαιωδιούν. Από τη ζέστη, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε στο κέντρο του Ηρακλείου, και φυσικά η άπνοια κάνει ακόμα την ζέστη πιο έντονη, οπότε αν δείτε κάποιο τουρίστα ο οποίος να μην νιώθει καλά, να μην αισθάνεται και να θέλει όπως και δίποτε τη δροσιά του,
1: γρήγορα μια παγωμένη ρακή.
0: Αυτό ακριβώς, και φυσικά να του ρίξετε και λίγο αντιλιακό στο πρόσωπο, μπας και ξεκοκκινήσει. Και από το Ηράκλειο, όπου βεβαίως η θερμοκρασία όπως σας είπα είναι στους 33-34 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια μόλις 2, στο Ελασίδη και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου εκεί και είναι ωραία τα πράγματα. Με το αμποφόρια να είναι μόλις 2 και ίσα έτσι να δροσίζει τον κάθε άνθρωπο που έρχεται και καταφθάνει στο νησί μας, και φυσικά τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 33 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά το μαγιό μας και βούρσε παραλίες και κτές.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κύριες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσουμε και εμείς. Θα στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης, όπου είναι μαζί μας και σήμερα φυσικά. Και να πούμε ότι αποτελεί και ένα σπουδαίο παράδειγμα ο βοτανικός κήπος Κρήτης, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, είχε καεί εξ ολοκλήρου αυτή η έκταση στο παρελθόν, και εκεί ο Πέτρος ο Μαρινάκης με την ομάδα του κατάφεραν να το ανοικοδομήσουν από την αρχή, να φέρουν φυτά, ζώα και βότανα από όλο τον κόσμο και να φτιάξουν αυτόν τον επίγειο παράδεισο που έχουμε σήμερα και επισκέπτεται κάθε επισκέπτης που σέβεται τις διακοπές του στην Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Αν είστε κι εσείς στο νησί μας αυτή τη στιγμή, κουγκλάρετε, ψάξτε βοτανικό κήπο Κρήτης. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και σε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών και είναι συντονισμένοι με το καλοκαίρι στο Νότο. Είναι αυτοί που μέσα σε κουζίνες ξενοδοχείων, μέσα σε εστιατόρια, σε παραλίες, ενώ τρέχουν να πάνε καφεδάκια, χυμούς κτλ. Έχουν στο ένα ακουστικό στο αυτάκι τους το καλοκαίρι στο Νότο και πραγματικά κάθε μέρα εδώ με τα μηνύματά τους φτιάχνουν αυτή την εκπομπή, και νομίζω ότι πραγματικά τα περιμένουμε και σήμερα.
0: Περιμένουμε βέβαια και τις συμμετοχές σας στον νέο διαγωνισμό που θα ανέβει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ανέβηκε το Σάββατο.
0: Και ανέβηκε, ναι. Και είναι Ηράκλειος Έρυφος.
1: Είναι Ηράκλειος. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα τώρα. Είναι Ηράκλειος Έρυφος, σωστά.
0: Κι άλλο λοιπόν ταξιδάκι.
1: Όχι, είναι Μήλος. Είναι Χανιά Μήλος.
0: Εντάξει, βρε παιδιά, τι Έρυφος, τι Χανιά, μια χαρά. Τι Έρυφος, τι Μήλος, θέλω να πω. Έχουμε λοιπόν τον διαγωνισμό που έχει ανέβει από την Anec Lines. Χανιά Μήλος, Μήλος Χανιά, για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα από την Anec Lines. Οπότε να μου δηλώσετε συμμετοχή, γιατί την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα κάνουμε την κλήρωση ζωντανά πουθενά. Και ο τυχερός ή η τυχερή που θα χτυπήσει η τύχη την πόρτα της, θα σηκώσει το ακουστικό και θα είναι έτοιμη με τις βαλίτσες για να φύγει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, με τα μηνύματά σας θα επιστρέψουμε. Οπότε να ξέρετε, εσείς τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι η Κρήτη είναι φορτωμένη αυτή τη στιγμή σαν αστακός από κόσμο, όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα και ήδη τα παίρνουμε, να ξέρετε ότι σε κάθε διαφημιστικό break μετά επαναρχόμαστε με τα μηνύματά σας. Οπότε λοιπόν, 12.30, 1 και 1.30, εκεί 5 λεπτά πριν, 5 λεπτά μετά, θα ακούσετε το μήνυμά σας. Πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music.
1: Music, please.

από την Apple+. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: ξανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται και βεβαίως, εντάξει. Σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα μας καλά. Ο Γιώργος δεν ξέρω βέβαια αν είναι.
0: Παιδιά,
1: καλά.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω βροχίτιδα εδώ και 2-3 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Έχω πάρει όλες τις αντιβιώσεις του κόσμου. Έχω πάρει όλα τα φάρμακα. Μια φεύγει, μια ξαναρρύπτει. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν μπορώ να πιω μια μπύρα παγωμένη. Δεν μπορώ να φάω παγωτό. Δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ.
1: Να κάνουμε μια προσευχή και για σένα, Γιώργο, και για όλα αυτά που δεν ξέρω, μάλλον.
0: Εντάξει, είναι πολύ αστείο γιατί μία μέρα είμαι χάλια, την άλλη μέρα δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ξέρεις τώρα τι είχε γίνει. Να, μία η φωνέα, τη μία η ντουντούκα που.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φωνάζω πολύ εδώ. Δηλαδή,
1: όχι, μην το ξαναπεί.
0: Ξελαριγιάζομαι και επίσης η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλη μέρα με air condition.
1: Ναι, οκ. Οπότε
0: καταθέτω την αλήθεια.
1: Λες και πέρσι, ας πούμε, δεν είχαμε όλη μέρα air condition και δεν φώναζε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι σημαίνει. Ειλικρινά δεν ξέρω καλοκαιριά. Τι με έπιασε, πραγματικά, μάλλον μεγαλώνουμε. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται, όπως είπα και πριν, γιατί ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά τι είναι αυτό το πράγμα, μέσα στον ήλιο να τρέχετε κι εσείς, αλλά σας στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές καλημέρες μας στέλνει εδώ η Αλεξάνδρα και μας έχει βγάλει μια ωραία φωτογραφία, παιδιά. Δεν ξέρω που είναι, μάλλον είναι Φραγκοκάστελο από ό,τι βλέπω πίσω που φαίνεται έτσι το ωραίο το κάστρο. Πίνει τον ελληνικό της τον καφέ κάτω από την ξαπλώστρα και ρεμβάζει. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, περνάει υπέροχα. Επίσης έχω ένα ωραίο ζευγάρι, το Γιάννη με την Τασούλα, οι οποίοι, Γιώργο, ήρθαν από το Βόλο κατευθείαν στην Κρήτη, μένουν στον Άγιο Νικόλο και αύριο λέει θα πάνε στη Σπίνα Λόγκα.
0: Τι ωραία, τι καλά. Καλημέρα στο Μανώλη, την Έλενα, τον Γιώργο, τον Νίκο και τη Χριστίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Πέραμα, από το Ρέθυμνο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα σε όλο το δοκιμαζόμενο Ρέθυμνο, μας γράφουν εδώ. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στις Καλύβες, εκεί στον Αποκόρονα, όπου πίνουν το καφεδάκι του ο Βασίλης, η Άννα και ο Δημήτρης, μας ακούνε. Την καλημέρα μας, κοπέλια.
1: Έχω και την Εμμανουέλ εδώ που μου λέει ότι τι να κάνουμε κι εμείς που θα δουλεύουμε και 15 Αύγουστο, που είναι στην εστίαση και δουλεύουν πολύ περισσότερο από ανθρώπους που δουλεύουν το χειμώνα, γιατί δουλεύουν πολλές ώρες με στη ζέστη. Καταλαβαίνεις, υπομονή, Εμμανουέλα μου, θα τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι κάποτε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Αντιγόνη, η οποία ετοιμάζει, λέει, βαλίτσες για να πάει στη Γερμανία. Δεν μας γραφεί πού θα πάει και τι. Θα πάει, λέει, να επισκεφτεί την αδερφή της 2 εβδομάδες. Αλλά δεν ξέρω, λέει, αν έκανα καλά να πάω τώρα τον Αύγουστο ή να πήγαινε άλλη εποχή.
0: Μωρέ μου, δεν κατεβαίνετε και οι δύο κάτω να κάνετε τα μπανάκια σας, λέω εγώ.
1: Λες τώρα.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Αυδού, εκεί κοντά στο Ηράκλειο, που ετοιμάζω εγώ για το γλέντι τους απόψε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ από τις 9 η ώρα και μετά το βράδυ. Να περάσετε υπέροχα. Η φίλη μας η Μαρία εδώ μας έχει καλέσει στο όμορφο χωριό της να περάσετε υπέροχα. Είχαμε έρθει και με τους Glendy Hoppers,
1: Στο
0: Αυδού είχαμε περάσει τέλεια. Πολύ ωραία φιλοξενία.
1: Και μιας και λέμε για τους Glendy Hoppers, εχθές ήμασταν στο Βαρύπετρο και έγινε χαμός.
0: Παιδιά, έγινε χαμός εχθές.
1: Και ήταν τη Glendy Hoppers εκεί και μας είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Να πούμε ότι καταρχήν έχει ανέβει το πρώτο επεισόδιο, το οποίο είναι από την Τίλισο. Έχει γίνει χαμός. Έχει ξεπεράσει 100.000 προβολές. Είναι το Glendy Hoppers, το οποίο έγινε με τα ξυλουράκια στην Τίλισο.
1: Βέβαια.
0: Χθες λοιπόν το βράδυ ήμασταν στα Χανιά, στο Βαρύπετρο, όπου ήταν η γιορτή Αντικριστού και έγινε της Κακομήρας. Και το έχουμε καταγράψει. Ήμασταν εκεί με την κάμερα. Κάνετε εκεί δηλώσει, είναι χαμός. Οπότε λοιπόν έρχεται το νέο επεισόδιο σύντομα.
1: Προλάβαμε να φάμε και το Αντικριστό το ωραίο. Και φυσικά την Παρασκευή 7 του μήνα θα είμαστε στην
0: Γιορτή Μπανάνας.
1: Βέβαια.
0: Στην Άρβη.
1: Και βεβαίως στις 9 θα είμαστε στην Ελιά.
0: Στην Ελιά Παιδιάδος.
1: Που εκεί νομίζω θα είναι τα ξυλουράκια.
0: Θα είναι, όχι, ο Σταυρακάκης, ο Μανολάκης. Διάφοροι θα είναι εκεί.
1: Τέλεια, σούπερ.
0: Θα περάσουμε τέλεια όποιος και να είναι. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Γεωργία, οι οποίοι μας ακούνε από τα Λενταριανά, τα φιλιά μας. Καλημέρα στο Γιάννη, την Αγγελική, το Θοδωρή και τη Μέρη που μας ακούνε για τη Θεσσαλονίκη. Πλατσουρίστας, ετοιμαστείτε. Ετοιμάζουμε απόβαση στο Ρέθυμνο, μας γράφουν. Ελάτε, κοπέλια.
1: Και από το Ρέθυμνο, εγώ θα σε πάω στο δρόμο. Όπου είναι Άγιος Νικόλος Ιεράπετρο ουσιαστικά. Είναι ο φίλος μας εδώ ο Μανώλης. Έχει πέσει πάνω σε μεγάλη καθυστέρηση. Είναι 15 λεπτά σταματημένος εκεί στα έργα. Τσαγκαροδευτέρα, λέει. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον λέει ακούει καλοκαίρι στο νότο και περνάει πιο ευχάριστα η ώρα. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Καλή υπομονή και δύναμη θα σου ευχηθούμε.
0: Καλή υπομονή σε όλους όσους είναι στο δρόμο. δρόμο αυτή τη στιγμή, γενικότερα, και προσοχή στο δρόμο. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρίνα, η οποία ετοιμάζεται, λέγω εγώ, για το Στέλιο Ρόκο. Απόψε είναι στο Ρέθυμνο.
1: Α, τέλεια.
0: Είναι στο Ρέθυμνο απόψε, στο Λόφο Φορτέτσα, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Πολύ ωραίο τύπο, πολύ ωραίο. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή μαζί του εκεί. Που, ποιο είναι το νησί του Σάμο, νομίζω.
1: Στη Λίμνο.
0: Λίμνο, με τη Λίμνο. Είχαμε μιλήσει στη Λίμνο. Τι ωραία. Αυτό είναι εκεί. Το μυαλό του είναι Λίμνο State of Mind. Οπότε νομίζω ότι είμαστε μαζί με τον Ρόκο σε αυτό. Καλημέρα στον Χρήστο και τη Βίγκη, που μα ακούν από το Ηράκλειο, από το κατάστημά του. Από το κατάστημά του μα ακούν επίση ο Δημήτρη και η Σοφία. Καλημέρα στη Χερσόνησο, στο Βασίλη και τη φίλη μα επίση τη Χριστίνα, που μα ακούν από εκεί.
1: Φιλιά πολλά θα στείλουμε στο Γιάννη που μα ακούει από Μεγάλη Βρετανία. Δεν μα λε όμω ακριβώ από πού. Οι Έλληνε λέει εδώ σα ακούνε, να είστε σίγουροι. Μα δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε για όσου που δουλεύουν ή υπό αντίξωε συνθήκε και το καλοκαίρι και στην Αγγλία. Επίση έχω το φίλο μου εδώ, τον Νίκο, ο οποίο μα ρωτάει, Γιώργο, για τα πανηγύρια το 15 Αύγουστο. Ποιο είναι, λέει, το super duper wow νούμερο 1 στην Κρήτη.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, όλα είναι τέλεια τώρα. Ακόμα και τα μικρά πανηγύρια έχουν τη χάρη του. Πα εκεί, είναι γλυκούλικα, έτσι μικρούλικα, παρεάκια έτσι ωραία.
1: Νομίζω όμω γύρω... το 15 Αύγουστο όλα τα πανηγύρια το 15 Αύγουστο
0: τώρα
1: μεγάλα.
0: Είναι πάνω από 2-3.000 όλα τα πανηγύρια, οπότε θα περάσει υπέροχα. Καλημέρα να στείλουμε στι Ανέκ Lines, όπου είναι συντονισμένε μαζί μα όλα τα πλοία των Ανέκ Lines, είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή. Την καλημέρα μα στο ναυτιλιακό προσωπικό και όλου όσου ταξιδεύουν. Καλημέρα να στείλουμε στην Άπελα, στην αγαπημένη μα, η οποία μα φέρνει τη Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παραγωγών στην Ελλάδα, με 18 παροχή σε μία μόνο κάρτα γωγό, μία πλατφόρμα και ένα app. Και νομίζω ότι πραγματικά μα έχει λύσει τα χέρια. Για όλου σα οι οποίοι ψάχνετε έξυπνα εταιρικά έξοδα, μπείτε στο apelas.gr για να μάθετε περισσότερε πληροφορίε. Και θα μου επιτρέψετε να στείλω και μία μεγάλη καλημέρα πέρα από τα Χανιά, από το βοτανικό κήπο που είπαμε πριν, και στην άλλη μεριά τη Κρήτη, στο Λασίθι, εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, στον ομό Λασιθίου, όπου στου καθαράδε, συγγνώμη, στο Κουτσουνάρι, υπάρχει εκεί πέρα ο φίλο μα ο Γιώργο και η φίλη μα η Μαρίνα, οι οποίοι απολαμβάνουν τον πανάκι του και μα έχουν γράψει τα καλύτερα. Μα έχουν γράψει εδώ πέρα ότι ήρθαν ουσιαστικά στην Κρήτη επειδή άκουσαν την εκπομπή τα προηγούμενα χρόνια και είδαν τα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που γράφετε.
1: Εντάξει, νομίζω τα νερά τη νότια Κρήτη δεν υπάρχουν πεντακάθαρα. Εκεί στο Κουτσουνάρι θα περάσετε απίστευτα. Οπότε να μα στείλετε και φωτογραφίες.
0: Φυσικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τίγωγο.
1: Θα μιλήσουμε με την Ειρήνη Καντιδάκη από την Νέα Τηλεόραση.
0: Μετά λοιπόν επιστρέφουμε ζωντανή σύνδεση με Χανιά και Ειρήνη Καντιδάκη για να μάθουμε όλα όσα παίζουν στην όμορφη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: την όμορφη πόλη της Κρήτης, στα Χανιά μας, τα αγαπημένα, να δούμε πραγματικά όλα αυτά τα οποία παίζουν. Είστε κι εσείς οι οποίοι κάνετε τις διακοπές σας τώρα, έχετε σκάσει εκεί και ψάχνεστε γενικότερα τι θα κάνετε, πού θα πάτε, ποια μέρα θα κάνετε τι. Ένας χαμός από εκδηλώσεις και πράγματα και επιλογές.
1: Εδώ θα ακούσετε τα καλύτερα.
0: Οπότε λοιπόν είστε έτοιμοι, γιατί η Ειρήνη Καντιδάκη, περνάω κάτι μικρά κεφαλικά σήμερα, το καταλαβαίνετε, είναι από την αντιβίωση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Η Ειρήνη Καντιδάκη είναι μαζί μας για να μας φτιάξει το χάρτη και σήμερα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, παιδιά. Μαρία είναι η αδερφή μου, οπότε ακούω.
1: Έτσι. Μια χαρά.
0: Φαντάζεσαι να έγινε όντως η Μαρία, παιδιά, η Ειρήνη δεν μπορούσε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, ξέρεις.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε και αυτή την εβδομάδα στο peak, στο full, αφού είμαστε αμέσως μετά το Rock Festival, το Χανιά Rock Festival, που πήγε φανταστικά.
0: Έγινε χαμός, ε!
2: Έγινε χαμός, τα συγκροτήματα ήταν όλα ένα προς ένα, η διοργάνωση ήταν φανταστική. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, mm-hmm, και για την ποιότητα του ήχου και για την ποιότητα του φωτισμού, για τα όλα τα εφέ. Ήταν δυνατή και του χρόνου ευχόμαστε να είναι ακόμα καλύτερη, μακάρι, με ακόμα πιο μακάρι δυνατά ονόματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, για πες μας, φτιάξε μας λίγο τώρα.
2: Χαμός, γιατί... παιδιά, γίνεται αυτή την εβδομάδα. Έχει για όλα τα γούστα.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από σήμερα. Σήμερα.
1: Για πες μας.
2: Δευτέρα, λοιπόν, σήμερα θα πάμε λίγο πιο έξω από τα Χανιά, να βρούμε τον Νίκο Καρκάνη, ο οποίος εμφανίζεται στο γήπεδο 5x5 του στον Πλάτανο. Είναι εκεί προς το λίγο πριν τα Φαλάσσερνα, οπότε καθίστε αργά στα Φαλάσσερνα, δείτε το ηλιοβασίλεμα και γυρνώντας κάντε μια στάση στον Πλάτανο για να ευχαριστηθείτε κέφι και όλες οι λιχουδιές των Χανίων που ξέρουν οι άνθρωποι εκεί να μας τις δίνουν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μα τώρα αυτό δεν είναι το ιδανικό σενάριο, ρε παιδιά. Δηλαδή πείτε μου τώρα αλήθεια, έτσι όπως το περιέγραψες, δηλαδή να πας τώρα θάλασσα, να λιώσεις μέχρι το βράδυ και μετά

0: χαμηλά, να πας στο γλέντ, να φιάς, να πιείς, έτσι όπως είσαι.
1: Με το μαγιό.
0: Παντόφλα.
2: Με το μαγιό, παιδιά.
0: Παντόφλα
2: εννοείται,
0: από κάτω.
2: Εννοείται.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι, παιδιά.
0: Έτσι,
2: είναι ο Αύγουστος.
0: Έτσι, mm-hmm. έτσι, αυτό ακριβώς.
2: Τρίτη έρχεται η Στράτα. Δεν το ξεχνάμε ποτέ.
0: Βέβαια.
2: Κάθε βράδυ Τρίτης στις 8 mm-hmm. η ώρα ξεκινάμε από τα Νεώρια και καταλήγουμε στην πλατεία της Μητρόπολης με μια μικρή στάση στο γυαλί τζαμί για να χορέψουμε και να βγάλουμε τις φωτογραφίες με φόντο το Ρονοφάρο.
1: Συγκλονιστική εμπειρία για τους ξένους ειδικά που έρχονται και το βλέπουν όλο αυτό.
2: Πρέπει να το ζήσετε, mm-hmm. πρέπει να κάνετε μια βόλτα κάθε Τρίτη στα Χανιά για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Mm-hmm. Λίγο αργότερα στο Μπρομαχώνα Σαν Σαλβατόρ οι Χαΐνιδες συναντούν τους Καντινέλια ή Καντινέλια.
1: Mm-hmm.
2: Μια μοναδική συναυλία που συνδυάζει την κριτική μουσική με σύγχρονους ήχους, φόλκ και λίγο πειραγμένη. Αξίζει να το ζήσουμε.
0: Εναλλακτικό. Ωραίο.
2: Τετάρτη 5 Αυγούστου τώρα έχει πάρα πολλές επιλογές. Θα σας πω κάποιες από αυτές, γιατί πραγματικά έπρεπε να είναι όλοι η δική μου, τέλος πάντων το δικό μου 5λεπτο, 10λεπτο μόνο για την Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα. Έχει πάρα πολλά.
0: Είναι και Αύγουστος τώρα, εντάξει, ναι. Τι θέλουμε, όλα δικά μας.
2: Επιλέγουμε τα τρία καλύτερα κατά τη γνώμη μου. Ο αγαπημένος Γρηγόρης Αμόλης στο γήπεδο. Στις Βουκολιές και στο γήπεδο της Σούδας εμφανίζεται ο Πέτρος Μαρούλης.
0: Τι ωραία.
2: Ενώ στο Ξηροστέρνη από Κορώνου ο Μανώλης Κονταρός ανεβαίνει στη σκηνή σε μια αυθεντική κριτική βραδιά. Οπότε σε όποιο μέρος των Χανίων κι αν είσαι, είτε κοντά στο κέντρο είτε προς τον Αποκόρωνα, μπορείς να βρεις το καλύτερο γλέντι για σένα.
1: Διαλέξτε και πάρτε.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς. Την 5η 6 Αυγούστου στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου πάμε για να δούμε τον καταφαντεσίαν ασθενή του Μολιέρου με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
1: Α, τέλεια.
2: Εξαιρετικός θείασος.
0: Γιατί θυμάμαι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Όχι, δεν πρέπει να είναι πρώτη.
1: Και νομίζω ότι
2: ναι, νομίζω ότι ήταν και πέρυσι, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Αλλά το θυμάμαι και εγώ, Γιώργο, έχεις δίκιο.
0: Αλλά γενικότερα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είναι ένας ηθοποιός ο οποίος όταν είναι σε παράσταση δεν χάνεται. Οπότε είναι ωραίο να πάτε να το δείτε.
2: Είναι δυνατός. Mm-hmm. Την ίδια μέρα τώρα, την 5η, θα βρούμε τον Μιχάλη Κουνάλη και τον Λευτέρη Γεωργιλαδάκη στις Βρύσες, τον Αποκόρωνα. Έχει δυναμικό παρόν ο Αποκόρωνας αυτή τη βδομάδα.
0: Μπράβο.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου έρχεται η γιορτή κρασιού, γιατί μου έλειπε μια γιορτή με όνομα.
0: Τι ωραία.
2: Στις Βούβες, παιδιά. Φιλοξενούν, μάλλον δεν θα αποφιλοξενούν, γιατί ο Νίκος ο Ζωηδάκης είναι από τις Βούβες, οπότε μας φιλοξενεί ο Νίκος ο Ζωηδάκης στο χωριό του.
1: Και είναι και ο καλύτερος στην
2: Είναι φιλοξενία. Ο καλύτερος, είναι ο άνθρωπος που θα μας κάνει να περάσουμε καλά, διασκεδαστής.
0: Εντάξει, τώρα εκεί είναι και στη βάση του, τώρα παίζει την έδρα του, θα γίνει χαμός τώρα.
2: Γίνεται κάθε χρόνο χαμός, είναι κάθε χρόνο εκεί, κάθε χρόνο γίνεται χαμός, ωραίος ο χώρος, μεγάλος ο χώρος, ωραίο το φαγητό. Με μεράκι οι διοργανωτές, πρέπει να πούμε.
1: Πάντα.
2: Οπότε αξίζει να πάμε να επισκεφτούμε. Είναι κοντά στα Χανιά.
0: Ας μας στείλουν και εκεί από τις Γούβες, αν μας ακούνε, να μας πούνε τι θα γίνει. Θα έχει δηλαδή ποικιλίες κρασιών, ας πούμε, ή είναι ένα συγκεκριμένο κρασί και λέμε γιατί κρασί το πίνουμε όλοι.
2: Καλή ερώτηση, Γιώργο. Θα σου πω ότι πέρυσι ξεκίνησαν να κάνουν μεσομελιέ, να κάνουν μία εκδήλωση που θα μας εξηγούν ακριβώς για τα κρασιά. Και μπορούμε να δοκιμάσουμε κλπ. Οπότε θεωρώ ότι και φέτος θα το ανέπτυξαν ακόμα περισσότερο, γιατί πραγματικά έχουν μεράκι για τον τόπο τους και για το κρασί. Σίγουρα θα το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω.
0: Τι ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι την 5η, μας είπες.
2: Την 5η 7 Αυγούστου στις Βούβες.
0: Στις Βούβες, τέλεια.
1: Σούπερ.
2: Η εβδομάδα ολοκληρώνεται το Σάββατο για τα δικά μου δεδομένα, mm-hmm. όπου θα είναι η γιορτή μελιού στη Δρακόνα Κεραμιών με τον Νίκο Καρκάνη και ο Ζωηδάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από το Σάββατο βράδυ. Γιατί, παιδιά, τώρα πρέπει να σκεφτούμε ότι μέχρι τις 15 δεν έχουμε γάμους και βαφτίσεις.
0: Ναι,
2: οπότε βγαίνουν Σάββατο και Κυριακή στα γλέντια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Στα τοπόλια ο Νίκος Ζωηδάκης έχει βάρδια αυτή τη φορά για να μας ξεσηκώσει και να περάσουμε φανταστικά. Προσοχή στο ποτό.
0: Βέβαια.
2: Εγώ θα προτείνω να πάμε και θερινό σινεμά όσοι έχουν χρόνο. Mm-hmm. Οδύσσια στο Mega Place έχει κάθε Τρίτη έχει θερινό, 9 και 10 ξεκινάει.
0: Τέλεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάιν, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: App Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
8: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
7: Νούμερο 3.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
7: Νούμερο 2.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ήχος 9.42 για το Ρέθυμνο. A92,9 για το Ηράκλειο. Και Madness 95 για το Λασίθι. Όλη η Κρήτη και πάλι συνδέεται ραδιοφωνικά για το καλοκαίρι στο Νότο. Εκπέμπουμε σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάρπαθο, Γάβδο, Κύθυρα, Κάσο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κόκο Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στα παιδιά εδώ, την Εύα και τον Νίκο, που μας ακούνε, Γιώργο, από Βανκούβερ.
0: Τι λες τώρα.
1: Βανκούβερ του Καναδά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στον Καναδά, Γιώργο, έχει καλοκαίρι τώρα. Έχει μόνο, δεν ξέρω.
0: Έλα μου, ντε.
1: Πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες, παιδιά, την αγάπη μας. Θα έρθουν, λέει, τώρα ένα μήνα θα κάτσουν το Σεπτέμβρη. Περιμένουν πώς και πώς. Τρία χρόνια, λέει, το κανόνιζαν το συγκεκριμένο ταξίδι. Οπότε καταλαβαίνετε τη χαρά μας που τόσο μακριά είστε και ακούτε καλοκαίρι στο Νότο. Άντε, με το καλό να έρθετε.
0: Περίπου 18 βαθμούς μου γράφει εδώ το Google. Οπότε κάπου εκεί κυμαίνεται η θερμοκρασία. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε εκεί στο Μιλοπόταμο, στον Κάλυβο, που σήμερα το βράδυ εγώ είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης εκεί και θα κάνει ένα γλέντι στο χωριό. Θα περάσουν το υπέροχο, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Η φίλη μας Χριστίνα μας έχει στείλει την αφίσα. Sold out, ευχαριστεί ο σύλλογος. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και φυσικά και στην περιφέρεια Κρήτης, Γογό, η οποία είναι συντονισμένη από ό,τι φαίνεται μαζί μας, στη φίλη μας τη Μαρία και τη φίλη μας εκεί τη Γεωργία, οι οποίοι βάζουν το mood, βάζουν ως όλο το mood εκεί πέρα την περιφέρεια και ακούει το καλοκαίρι στο Νότο. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε στο Μάριο, την Έφη, το Σταύρο και τη Φανή, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο, από το κατάστημά τους εκεί στην Αρκαδίου. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Στην Κίσα μου βρίσκεται ο Γιάννης και θέλει να φιλήσει, λέει, όλους τους Κισαμίτες Σταυρωτά, γιατί πραγματικά, λέει, δεν έχει ξαναδεί πιο ευγενικούς ανθρώπους. Έχουν έρθει για διακοπές με την οικογένειά τους και χαίρεται ιδιαίτερα που ήρθε, λέει, στο συγκεκριμένο τόπο, γιατί είστε τόσο, λέει, φιλόξενοι, δεν το περίμενα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, το να
0: παρακαλώ.
1: Κρίτη από δίπλα, φιλοξενία με τόσα γράμματα. Να!
0: Βέβαια.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Έλενα, που έχει έρθει και αυτή διακοπές. 8 μέρες βρίσκονται στα Χανιά, Γιώργο. Πάνε τώρα Γεωργιούπολη, μας ακούν από το αυτοκίνητο και θέλουν να μείνουν για πάντα εδώ, να τους βρούμε μια δουλίτσα, ένα σπιτάκι.
0: Ωραιότατα.
1: Γιατί όχι, κάτι να κάνουμε και
0: ξεκινήστε από κάμπινγκ στην παραλία. Σιγά σιγά θα πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Καλημέρα στο Μάκη, τη Ρίτα, αλλά και το φίλο μας τον Αποστόλιο, οι οποίοι επίσης μας ακούνε από το Ρέθυμνο. Χαμό το Ρέθυμνο σήμερα. Τι γίνεται, όλο μόλι τον ήχο FM ακούτε. Καλημέρα να στείλουμε και στο Χρωμοναστήρι. Εκεί εγώ, όπου ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Πολιτισμού διοργανώνουν σήμερα προβολή τα παιδιά της Χοροδίας, έτσι λέγεται. Είναι γαλλική ταινία του 2004, υποτιτλισμένη στα ελληνικά. Και μας γράφουν εδώ τα παιδιά. Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι πάντα είναι μια ευκαιρία για λίγο περισσότερο κινηματογράφο και πάντα υπάρχουν κινηματογράφοι θερινοί, αλλά και όλα τα σινεμά τα οποία παίζουν πολύ όμορφες ταινίες, τα οποία είναι, αποτελούν και ένα μεγάλο τμήμα του πολιτισμού μας. Έτσι, το σινεμά είναι τέχνη, δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Οπότε λοιπόν, πολύ καλά κάνετε και μας το υπενθυμίζετε, παιδιά. Καλημέρα στο Λάμπρο και την Ατάσα, οι οποίοι μας ακούνε από τη Φουρνία, από το Λασίδι. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σε ένα ακόμα αυτοκίνητο, οι οποίοι οδεύουν προς το Βάι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Η Βάσια και ο Νίκος είναι στο αυτοκίνητο μαζί με τα τρία παιδάκια τους. Να τα χαίρεστε. Καλά να περάσετε από μεσημεριάτικο τώρα στο δρόμο. Όλα καλά.
0: Γκρίνια τώρα εκεί.
1: Στροφές, κακό
0: ιστορία. Τέλεια θα περάσετε, παιδιά. Τέλεια, τέλεια.
1: Υπομονή.
0: Καλημέρα στο Νεκτάριο και την Αρετή, οι οποίοι μας ακούνε από το κατάστημά τους στο Ηράκλειο. Αλλά και επίσης το Τηλέμαχο, τη Λουκία και το φίλο μας στο Ρένο, οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι εγώ να πρωταγωνιστήσουν σε ένα επόμενο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Δηλώνουν συμμετοχή και μας απειλούν ότι αν δεν είναι στο επόμενο βίντεο με τις γιαγιάδες, θα τα κάνουν λίμπα όλα, λέει, γράφω εδώ πέρα.
1: Εντάξει, αφού μας απειλείτε, τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς.
0: Έτσι θα ενδώσουμε τόσο εύκολα στην απειλή,
1: Βέβαια, βέβαια, το συζητώ. Λοιπόν, επίσης έχω ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι από στη Βασιλική που θα γίνει.
0: Και εγώ έχω απόψε ένα γλέντι.
1: Με τον Ψαρογιώργη στις 8 του μήνα, όμως, όχι σήμερα.
0: Εγώ να σου πω για σήμερα το βράδυ.
1: Για πες.
0: Στο Βάμο, όπου είναι ο Αντώνης ο Μαρτσάκης, το διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος από Κορώνου, Κορονής Βάμο. Μετά τις 10 η ώρα η έναρξη, είσοδος 6 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας τη Λαμπρινή, η οποία μας έστειλε την αφίσα και μας είπε να το πούμε εδώ στον αέρα. Και φυσικά με Μαρτσάκη ποτέ δεν έχασε κανείς, κυρίες και κύριοι.
1: Εννοείται.
0: Ο Μάρτσαρος είναι φανταστικός καλλιτέχνης. Όπου τον πετύχετε στην Κρήτη, βλέπετε αφίσα και γράφει Μαρτσάκης Αντώνης, το σημειώνετε. πάτε κατευθείαν. Εγγυημένη η δουλειά, παιδιά. Θα περάσετε υπέροχα. Ο τύπος είναι φαινόμενο. Έτσι,
1: εντάξει,
0: δεν το συζητώ.
1: Μόνο που βλέπεις την ωραία του έτσι την. Δεν την είναι.
0: Άκου τώρα, μην το ματιάσουμε τον άνθρωπο, αλλά εκτός από κορμοστασιά, είναι, δεν είναι μόνο φοβερός βιολάτορας και τραγουδιστής παραδοσιακός κλπ. Χορεύει και απίστευτα. Είναι, έχει ένα λόγο πολύ όμορφο, πολύ δομημένο κλπ. Είναι καλλιτεχνάρα ο άνθρωπος. Οπότε λοιπόν, όπου τον βλέπετε, βούρια Αντώνη Μαρτζάκη.
1: Εγώ τώρα τι να πω στο Θέμη, ο οποίος μας έστειλε μία φωτογραφία με την παγωτάρα που τρώει. Δηλαδή, τι
0: όχι,
1: είναι αυτά τα πράγματα, τα άσχημα που κάνετε.
0: Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ ένα μπλοκ και πάμε παρακάτω. Κάπως έτσι θα κινηθούμε σε ανάλογες φωτογραφίες, δεν το ξέρετε, παιδιά,
1: και
0: αυτό.
1: Κάπως έτσι είναι το καλοκαίρι του Θέμη που έχει φάει πάρα πολλά παγωτά φέτος. Ευτυχώς που τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, θα κάνουμε μία μικρή παύση, θα πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Φολέγανδρο. Θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο του νησιού να μας πει έτσι. Είναι πρώτη φορά νομίζω που κάνουμε σύνδεση με Φολέγανδρο. Οπότε λοιπόν θα πάμε να μάθουμε λίγο εκεί τα χούγια τους που λέμε στην Κρήτη. Να μας πάει σε ωραίες παραλίες, να μας πει τι γίνεται με το νησί. Να μας προτείνει ωραία πράγματα που έχουμε να γευθούμε όταν φτάσουμε εκεί. Και φυσικά πώς θα πάμε στη Φολέγανδρο. Οπότε σε λίγα λεπτά μείνετε συντονισμένοι για ένα νοητό έτσι ραδιοφωνικό ταξιδάκι στις όμορφες Κυκλάδες.
2: Ζήσε όπως σου αξίζει. Καλό και θάνατο.

0: ακόμα μία εξόρμηση σε ένα μαγικό νησί των Κυκλάδων. Αυτή τη φορά θα πάμε στην όμορφη Φολέγανδρο. Να γνωρίσουμε αυτό το νησί. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε σύνδεση με τη Φολέγανδρο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μεγάλη μας χαρά κιόλας.
0: Και μεγάλη μας χαρά. Θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο του νησιού, του κυρίου Μαρινάκη. Οπότε φύγαμε για το όμορφο νησί των Κυκλάδων, να το γνωρίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε και τι μπορούμε να εξερευνήσουμε εκεί.
2: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη. Ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
3: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
1: Πόσο χαιρόμαστε που πραγματικά πάμε έτσι μια βόλτα μέχρι τις Κυκλάδες, αυτή τη φορά στη Φολέγανδρο. Καλημέρα να πούμε στον δήμαρχο
0: του νησιού,
1: Μαρινάκη
0: τον
1: Κυριάκο.
0: Κύριο Μαρινάκη, καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι όμορφο νησί που ψάχναμε τώρα να δούμε κάποιες φωτογραφίες για να ανεβάσουμε στα social media. Να προπαγανδίσουμε έτσι λίγο τη σύνδεση που θα είχαμε. Τι όμορφο νησί που είναι η Φολέγανδρος και μάλλον πόσο αδικημένη που δεν έχει απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση από ό,τι καταλαβαίνω από την Κρήτη, σωστά. Δεν είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι.
4: Δεν είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι. Το είναι λίγο δύσκολο από την Κρήτη να φτάσεις στη Φολέγανδρο, αλλά όταν φτάσεις πλέον σε ανταμείβει οι εικόνες που εισπράττεις από το νησί.
0: Μάλιστα.
4: Από Κρήτη αυτή τη στιγμή η μοναδική λύση για να φτάσει κανείς στη Φολέγανδρο είναι μέσω Σαντορίνης ή Μήλου και από εκεί να περάσουμε στη Φολέγανδρο.
1: Ωραία, μια χαρά
0: είναι. Μια χαρά είναι γι' αυτό. Κάνουμε island hopping που λέμε. Θα πάμε πρώτα Σαντορίνη Μήλο και μετά στη Φολέγανδρο. Αλήθεια, οι τιμές των εισιτηρίων πώς είναι, Δήμαρχε? Γιατί υπάρχει λίγη κρίνια με την ακρίβεια.
4: Των εισιτηρίων, όπως είναι σε όλα τα Κυκλαδονήσια, είναι ακριβές. Βέβαια, η χρόνη του ταξιδιού είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, θέλετε περίπου 2 ώρες από Κρήτη. 2-2,5 ώρες για να φτάσετε μέχρι Σαντορίνη.
0: Σωστά.
4: Με ταχύπλου και μετά έχουμε άλλα 45 λεπτά για να φτάσουμε στο νησί της Φολέγανδρος.
0: Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ
1: μια
0: κοντά.
1: Χαρά, ναι.
0: Μια χαρά. Και
4: είμαστε, η Φολέγανδρος είναι ακριβώς στο μέσο της απόστασης Πειραιά Κρήτη.
0: Μάλιστα.
4: Είναι ακριβώς η μισή απόσταση.
0: Και ενδείκνυται και για day trips. Δηλαδή να μπορείς να πας, ας πούμε, από εκεί από τη Σαντορίνη, να πας στην εκδρομή σου και να γυρίσεις πίσω.
4: Day trip δεν ενδείκνεται, γιατί θα έχεις πολύ λίγες ώρες. Αλλά για ένα διήμερο, τριήμερο, μέχρι τώρα έχουμε επισκέπτες από την Κρήτη που το κάνουν αυτό. Και εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρία το ταξίδι, αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να εισπράξεις πάρα πολύ όμορφες εικόνες σε ένα πολύ αυθεντικό και κυκλαδικό νησί.
0: Δήμαρχε, επειδή μας ακούει τώρα και κόσμος και είναι και περίοδος που πολλοί από εκείνους οι οποίοι εργάζονται όλο αυτό το διάστημα σχεδιάζουν διακοπές για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Πείτε μας λίγο, κάντε μας λίγο μια βόλτα μικρή στο νησί. Δηλαδή, πείτε μας μια παραλία που αξίζει να ψάξει ο κόσμος, έτσι να εγκλιματιστεί λίγο από την Φολέγανδρο. Βάλτε μας στο τραπέζι κάτι το οποίο τρώτε κι εσείς εκεί, κάτι και είναι το φαγητό σας, είναι η γεύση σας. Δηλαδή, τι...
4: Αρχικά θα σας προσκαλέσω, μιας που η Φολέγανδρος έχει ρίζες από την Κρήτη, γι' αυτό και λέγεται Φολέγανδρος, ήταν ο γιος του Μίνωα.
0: Α, μάλιστα.
4: Και έχει ονομαστεί έτσι το νησί. Από εκεί έχουμε και την προφορά, ειδικά στο χωριό της Άνω Μεριάς, που είναι λίγο πιο όνειρο, ορεινό, έχουμε προφορά κρητική.
1: Τι ωραία. Γι' αυτό είναι
4: και υπάρχουν και επώνυμα βέβαια κρητικά κτλ. Από εκεί και πέρα, φτάνοντας στο νησί, εγώ θα σας έλεγα ότι να προσκαλέσουμε τον οποιονδήποτε κρητικό να είναι εδώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, που έχουμε και ένα πολύ ωραίο αγώνα, ένα σεμί μάραθον που γίνεται 26 Σεπτεμβρίου που έχει αρχίσει και έχει αρκετή επισκεψιμότητα. Πέρυσι είχαμε γύρω σε 160 άτομα, φέτος θα ξεπεράσουμε τα 250.
0: Τι ωραία.
4: Το νησί δεν θα έχει τόσο πολύ τουρισμό, αλλά ενδείκνεται για όλο αυτό για να γίνει ο αγώνας, γιατί γίνεται πάνω στον κεντρικό δρόμο του νησιού.
0: Μια χαρά.
4: Με ασφάλεια βέβαια για τους αγωνιζόμενους, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες και εναλλαγές τοπίων, και είναι ένας από τους 50 καλύτερους αγώνες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει γραφτεί ήδη σε site και σε περιοδικά που ασχολούνται με τον αθλητισμό,
0: με τους μαραθωνίους,
4: που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, στη Φολέγανδρο, επειδή θέλουμε και το τοπικό προϊόν κτλ. Στον αγώνα αυτόν, το προηγούμενο βράδυ κάνουμε ένα πάστα πάρτι που είναι με τοπική σπεσιαλιτέ τα ματσάτα. Τα ματσάτα είναι ένα χειροποίητο μακαρόνι με ντόπιο τυρί, ντόπιο κρέας, κοκκινιστό, λεμονάτο, αναλόγως το ό,τι θέλει ο καθένας.
5: Τι ωραία.
4: Και αυτό, και αυτό το ζυμαρικό καταναλώνεται την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να καταναλωθεί την άλλη μέρα, γιατί κόβεται, ανοίγεται φύλλο. Κόβεται, βράζεται και σερβίρεται την ίδια μέρα.
1: Ματσάτα, λοιπόν. Μακαρόνι,
0: ματσάτα. Κρατήστε
1: τέλειο.
0: Λοιπόν αυτή τη λέξη που ακούτε από τον Δήμαρχο για να την αναζητήσετε. Δήμαρχε, πανηγύρια και γλέντια έχετε στο νησί τώρα που είναι πολιτισμόδας.
1: Από τον 15 Αύγουστο έχετε και την Παναγιά σας.
4: Έχουμε μεθαύριο το πανηγύρι του Χριστού, που αυτό το γίνεται από το Δήμο και τον Ναυτικό Όμιλο Φολεγάνδρου. Μετά πάμε στο πανηγύρι της Παναγίας στις 14 Αυγούστου. Πάμε το βράδυ στην εκκλησία, στο βληματικό σημείο αυτό που το έχετε δει σίγουρα σε κάποια φωτογραφία, την εκκλησία της Παναγίας που είναι στην κορυφή του βουνού. Και μετά επιστρέφουμε από την εκκλησία και έχουμε το πανηγύρι στην κεντρική πλατεία του χωριού, που πάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Τι ωραία.
4: Τι ωραία.
0: Να ρωτήσουμε τώρα και για το. Γιατί μας ρωτάνε εδώ πέρα τη Φολέγανδρο, λέει, πώς τη γυρίζεις, ρωτήστε, λέει το Δήμαρχο. Με ποδήλατο, με μηχανάκι, με αμάξι. Όταν έρθουν εκεί. Ποιο είναι το ιδανικό μέσο.
4: Με ποδήλατο πρέπει να είσαι πάρα πολύ αθλητικός τύπος για να το κάνεις. Και έχουμε μεγάλα υψομετρικά. Το ιδανικότερο, το νησί έχει 17 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο.
1: Α, τέλεια.
4: Το 99% των ξενοδοχείων διαθέτουν δικά τους βαν και μεταφέρουν τους πελάτες άφιξη αναχώρηση στο λιμάνι, και μετά από εκεί και πέρα μπορείς να εξυπηρετηθείς ή με τη συγκοινωνία που είναι πάρα πολύ καλή, ή με ένα σκούτερ.
0: Μάλιστα.
4: Ή ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές, οπότε σε ένα δίμερο, τρίμερο έχεις γυρίσει όλο το νησί.
0: Για πείτε μας, Δήμαρχε, μια παραλία να την ψάξει ο κόσμος, να την κουκλάρει, να την βάλει στο πρόγραμμά του όταν έρθει εκεί. Αυτή την παραλία που πάτε κι εσείς να ρίξετε τώρα τη βουτιά σας, θέλουμε.
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι όλο το νησί υποστηρίζει ότι...
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
6: Music, please.
3: Ανέκ Λάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
7: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
9: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Κύριε Προϊστάμενε.
15: Η καινούργια είσαι εσύ?
14: Ναι.
15: Παρακαλώ.
14: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
7: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στον Χριστό Λασιθίου, εκεί όπου άνοιξαν οι πόρτες, οι ξεκλείδωτες και πραγματικά γέμισαν οι δρόμοι, γέμισαν τα σπίτια, τα καφενεία με κόσμο. Ήταν, λέει, απίστευτα, μοναδικά. Μπράβο, λέει, στους εθελοντές που συντόνισαν όλο αυτό που ζήσαμε κι εμείς, και του χρόνου με υγεία, φιλιά σε
0: μπράβο,
1: όλους.
0: Μπράβο, πολλά μπράβο. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε εγώ και στον Πλάτανο, στα Χανιά, όπου σήμερα το βράδυ στο γήπεδο 5x5 του Πλατάνου ετοιμάζονται για τη γιορτή ντομάτας με τον Νίκο Καρκάνη. Τέλεια. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι πραγματικά θα σκίζετε απόψε. Θα πάνε όλα τέλεια. Όσοι είστε στα Χανιά, πραγματικά βάλτε στο πρόγραμμα γιορτή ντομάτας απόψε με τον Νίκο Καρκάνη στον Πλάτανο.
1: Από τη γιορτή ντομάτας, εγώ θα σε πάω στη Λέσβο, εκεί στη Μυτιλίνη, όπου βρίσκεται η Βαγγελίτσα και μας ακούει και είναι συντονισμένη και αγαπάει πάρα πολύ τις κριτικές γιαγιάδες, αλλά και το καλοκαίρι στο Νότολι. Μας ακούει φέτος τέταρτη χρονιά. Μας ανακάλυψε όταν ήταν φοιτήτρια, λέει, στην Κρήτη και συνεχίζει από τότε, είναι φανατική ακροάτρια.
0: Μπράβο, μπράβο. Μόνο τέτοια να ευχηθώ. Καλημέρα στον Μάρκο, την Ευαγγελία και το φίλο μας τον Κωστή, οι οποίοι μας ακούνε από το Λασίδι, από τον Κρούστα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Σας περιμένουμε, λέει, και φέτος το γλέντι μας γράφουνε.
1: Εννοείται, δεν το χάνουμε.
0: Δεν το χάνουμε με τίποτα. Καλημέρα στο Μινά και την Αθηνά, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο, από το γραφείο του. Σας ακούμε, λέμε, διακοπές σήμερα, παιδιά. Μας γράφουν εδώ πέρα. Καλημέρα στο Γεράσιμο, στη Ζέτα, τον Αχιλέα και τη φίλη μας τη Βούλα, οι οποίοι μας ακούνε επίσης από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Εντάξει, πόσο να ζηλέψω πια από τη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας έχει στείλει φωτογραφίες κάπου στην Κρήτη που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ και δεν μας λέει ακριβώς τοποθεσία για ευνόητους λόγους. Παιδιά, φανταστικά, κάτω από τα Αλμυρίκια, μέσα στη σκηνή. Τι ωραία, πραγματικά ζηλεύουμε. Συνεχίστε εκεί να ζείτε το όνειρό σας και να ζηλεύουμε κι εμείς.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά στα ίδια επίπεδα με θερμοκρασίες με τον Καναδά κινείται και το Σίδνεϊ Γογό, όπου σήμερα έχουν 16 βαθμούς, μας γράφει εδώ η φίλη μας η Ρόζα και ο Νικόλας. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα στο Σίδνεϊ. Να πάτε τις βόλτες σας.
1: Τα φιλιά μας
0: στη Σίδνεϊ και σε όλη την ομογένεια. Καλημέρα στο Λάζαρο, τη Λίτσα και τον Ιάκωβο, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από την εταιρεία τους, και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Παιδιά, λέει, δεν προβλέπετε ρεπό, αλλά τουλάχιστον έχουμε το καλοκαίρι στον Όδο. Κάτι είναι και αυτό, μας γράφουν.
1: Κάτι είναι και αυτό. Είδατε πώς σας ταξιδεύουμε πάνω κάτω. Μια χαρά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στους φίλους μας από το Καβούσι που μας ακούν. Είναι ο Νίκος με την Αναστασία. Έχουν έρθει διακοπές στο χωριό της γιαγιάς και θα κάτσουν μέχρι να ανοίξουν, λέει, τα σχολεία. Περνάμε φανταστικά και χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ το Γεράσιμο και τη φίλη μας τη Ζέτα, η οποία μας ακούνε από τη Σούδα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε, λέει, η συντροφιά με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όντως, λέει, είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού. Αλλά δεν βαριέσαι, εμείς δεν θα βουλιάξουμε, λέει. Θα παραμείνουμε, λέει, στον αφρό μας, γράφει. Uh-huh. Ελπίζω, λέει, να μην είναι η σανίδα μας σαν αυτή που ήταν πάνω η Ρόζ και ήταν από κάτω ο Τζακ, μας γράφει εδώ πέρα. Ελπίζω όχι. Καλημέρα στο Διονύση και τη Θεοδώρα, οι οποίοι μας ακούν από τον Τζερμιάδο. Την καλημέρα μας στο Ροπέδιο Λασιθίου.
1: Πολλά φίλια να στείλουμε, αφού είσαι στο Λασίθι και στη Γραλιγιά, αλλά και στο Μύρτο. Γιατί, λέει, Γιώργο, έχουμε τις χιαλονίτσες οι οποίες γεννάνε τα αυγά τους την περίοδο στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει λίγο να τις προστατέψουμε. Αν δούμε ότι έχουν φτιάξει τη φωλίτσα τους και έχουν πάει και εθελοντές και έχουν συνδράμει σε αυτό, να μην τις πειράξουμε, ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα, να κάνουν αυτές τη δουλίτσα τους και εμείς.
0: Βέβαια, παιδιά. Νομίζω ότι τώρα μια στις συναντάμε, ας πούμε, να γεννάνε, να τα προστατεύσουμε όλα αυτά και να συμβάλλουν και οι αρμόδιες αρχές. Μια μεγάλη καλημέρα, Γογό, να στείλουμε και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει από το Μύρτο και μας γράφει ότι σήμερα είναι παράδεισος, λέει. Η θάλασσα είναι λάδι, μας γράφει.
1: Τι ωραία.
0: Ελάτε, λέει, παιδιά, να πάμε να κάνουμε πλάτσα πλούτσα όλοι μαζί, μας γράφει.
1: Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι.
0: Έτοιμοι νομίζω ότι είμαστε. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία κηρύσσει περήφανα την νηστεία του 15 Αύγουστου, Γογό. Μας περιμένει με δροσερά φασολάκια από ό,τι μας γράφει εδώ πέρα.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά το μόνο που μένει να βάλει η λίφια τούλα είναι νηστίσιμη φέτα, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι νηστίσιμη, αλλά έχει και νηστίσιμη.
0: Με λίγο ψωμάκι, ας πούμε, κάτι, ας πούμε, κλπ. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα από τις Αρχάνες και στους Καθαράδες εκεί στην Ιερά Πέτρα, όπου μας περιμένει το θάλασσα Σίσα. Pride με ιβεντάρες.
1: 8 Αυγούστου.
0: Έρχονται νομίζω. Και 8 Αυγούστου. Uh-huh. Να πούμε ότι και αυτή την Κυριακή, κάτσε να μπω στα stories του καλοκαίρι στον Άτο να σου πω, γιατί ανανεώνονται συνεχώς, πρέπει να σου πω, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο θάλασσα Seaside. Αυτό λοιπόν το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αλέξα και ο, κάτσε να δούμε το παλικάρι, και ο, έλα, έλα, και ο Rose Junior θα είναι στο θάλασσα Seaside εκεί στους Καθαράδες, Austria Resort and Spa.
1: Άλλη μία μοναδική βραδιά που οργανώνεται εκεί και μπράβο σε όλους που συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί εντάξει, αξίζουν τέτοια events να πηγαίνουμε και να τα απολαμβάνουμε.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στα Φεστό Σούπερ Μάρκετ, τα οποία είναι μαζί μας και σήμερα μέσα από 220 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Και φυσικά μαζί με τα Φεστό Γογό θα πάμε στη μαγειρική της ημέρας σε λίγα λεπτά. Οπότε πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μαγειρική της ημέρας. Μπαίνουμε επίσημα σε νηστίσιμο mood.
1: Yes.
0: Οπότε σήμερα έχουμε ένα επικό πιτόγυρο, αλλά προσέξτε, όχι με σουβλάκι, όχι με κρέας, αλλά με καλαμαράκι, με τι άλλο έχει μέσα, βλίτα.
1: Βλίτα,
0: βλίτα μέσα στην πίτα, μας τρελάτε. Και ξύγαλο λέει, πώς έγινε πάλι αυτό το έκτρωμα. Mm. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: πάμε στη μαγειρική της ημέρας. Να δούμε τι καλό μας ετοιμάζει εδώ εγώ η Βερίγου. Not, όχι, ποτέ δεν ετοιμάζει κάτι καλό. Αλλά τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να δούμε τι περιλαμβάνει πια αυτό το έκτρωμα. Γιατί ακούσαμε κάτι για νηστίσιμο πιτόγυρο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε εμείς. Αλλά τέλος πάντων, μας έχετε στείλει αυτή την ωραία συνταγή από τη Σιτία. Έρχεται από την Τουρλωτή, παρακαλώ, νομός Λασιθίου. Οπότε λοιπόν, συντονιστείτε, γιατί αυτό το νηστίσιμο πιτόγυρο έρχεται και φέρνει γαστρονομική επανάσταση.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημουράμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: Είμαστε έτοιμοι για τη μαγειρική της ημέρας και ξέρετε τώρα αυτή την εποχή που σκάνε μύτη όλοι οι Αθηναίοι και πιάνουν έτσι τα χωριά, τα βουνά και τα λαγκάδια. Έτσι ήταν και ο συγκεκριμένος εδώ ο φίλος μας, ο οποίος ήταν και από την Αθήνα.
1: Είναι όντως η εποχή που έρχονται οι Αθηναίοι.
0: Έτσι, έτσι. Και ήταν από την Αθήνα ο άνθρωπος και νίστευε κιόλας. Μπράβο, ότι ήταν καλός χριστιανός.
1: Σαν τις ακρίδες έχουν εξαπλωθεί παντού.
0: Έτσι, έτσι. Πήγε λοιπόν αυτός βόλτα εκεί στην Λωτή, ένα υπέροχο χωριουδάκι στην Σιτία ψηλά, που βλέπει και θάλασσα, βλέπει και βουνό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει εκεί και τους κατοίκους οι οποίοι κάθονται στο καφενείο και αράζουν και περνάνε καλά. Αυτός ο καημένος, αφού είδε εκεί γύρω γύρω τα μέρη, τον έπιασε η κοιλιά του γιατί πεινούσε.
1: Μάλιστα.
0: Πεινούσε λοιπόν και λέει τι να κάνω τώρα, τι να πάω.
1: Εντάξει, αυτό το φαινόμενο Αθηναίος που πεινάει στα χωριά υπάρχει πάρα πολύ έντονο, να ξέρετε.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Όχι, εγώ μόνος μου να δεις την πορεία της ζωής μου, των χρόνων μου, ας πούμε, έχω συναντήσει τουλάχιστον 5 τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι σαν να μην έχουν φάει ποτέ στη ζωή τους.
1: Πραγματικά.
0: Παιδιά, στην Κρήτη.
1: Νομίζω ότι έρχονται στην Κρήτη και τους χρωστάμε το φαΐ το οποίο πρέπει να φάνε.
0: Κάπως έτσι.
1: Είναι κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, περίεργο φαινόμενο.
0: Έτσι. Στο ίδιο λοιπόν μου ήταν και ο συγκεκριμένος ο τουρίστες από την Αθήνα. Έσκασε λοιπόν στο καφενείο εκεί στην Τουρλωτή και λέει: παιδιά, έχετε κανένα γυράκι, έτσι, τίποτα άλλο. Νηστεύω. Και αυτός είχε το μυαλό του ότι στην Κρήτη τρώμε συνέχεια κρέατα, δηλαδή το έχουμε άφθονο. Οπότε μπήκε λίγο και λέει: θα έχει κάτι να φάω, δεν θα έχει.
1: Σου λέει: εδώ τρώνε μόνο κρέας.
0: Έτσι, αλλά ο φίλος, ο καφετζής, ο οποίος για όλα έχει τη λύση,
1: έτσι.
0: Για κάθε πρόβλημα που γίνεται στο χωριό, όχι μόνο για την κοιλή του Αθηναίου, βρήκε τη λύση. Και τι έκανε, Γιώργο?
1: Τι έκανε, εγώ?
0: Έφτιαξε τον απόλυτο πιτσί.

0: Που εντάξει τώρα μεταξύ μας, ποιος ο λόγος να υπάρχει κρέας όταν υπάρχει το καλαμάρι?
1: Καλαμάρι?
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, καλαμάρι είναι πολύ συνηθισμένο σε πίτα. Το βάζουν γενικά.
0: Ναι, αλλά δεν βάζουν όμως βλήτα και ξύγαλο.
1: Συγγνώμη, βλήτα μέσα στο πιτόγυρο.
0: Εννοείται.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς σταθεροποιήθηκε?
0: Είχε ο άνθρωπος βλήτα, έβαλε στο γύρο.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Τα στράγγιξε.
0: Μη σου πω ότι έγινε και καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν πήρε μία πίτα, τη γέμισε με ωραία τραγανά τηγανιτά καλαμαράκι που τα είχε και τα φτιάχνε ο άνθρωπος. Έβαλε μετά τα τσίγαρια στα τα βλήτα, τα οποία καθημερινά τα έκοβε από το κυπούλι του και τα έφτιαχνε και τα μοίραζε εκεί στους κατοίκους του χωριού.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται πως έκοψε με τα χέρια του τέλειες πατατούλες και αυτές από το κυπούλι του.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά αντί για τζατζίκι, τώρα πολύ συνηθισμένα τώρα εκεί στην Αθήνα, τι έβαλε?
1: Τι έβαλε?
0: Έβαλε το ξύγαλο, το σιτιακό που έχει και pop και είναι και απίστευτο.
1: Είναι pop.
0: Εννοείται.
1: Είναι pop το ξύγαλο σιτιάς.
0: Είναι pop σιτιάς.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Εννοείται.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι λοιπόν, όταν ο Αθηναίος δάγκωσε την πρώτη μπουκιά.
1: Ναι, ναι. Τι είπε, τι είπε?
0: Έπαθε πολιτισμικό σοκ.
1: Τι άλλο να πάθει, μωρέ. Κάθε εκεί πέρα τρώνε όλα τα μπέργκερ και τις βλακίες.
0: Και εκτός από αυτό, είπε ότι εντάξει, σαν την Κρήτη δεν υπάρχει.
1: Εννοείται δεν υπάρχει.
0: Έφαγε το γύρο αυτόν σαν να μην υπάρχει αύριο. Γούρλωσε και τις ματάνες του και λέει: πω, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Θαύμα γαστρονομικό.
0: Θαύμα γαστρονομικό.
1: Τα είδε όλα ο μπρο.
0: Έτσι. Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να κάνετε το ίδιο και στην οικογένειά σας, αλλά και να πάθετε και εσείς το ίδιο, να πάθετε πλάκα και σοκ,
1: ναι, ναι.
0: Πάρτε τα καλαμαράκια.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλτε τα στο τηγάνι, αφού βέβαια πρώτα τα έχετε πανάρι με αλεύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά όταν τηγανιστούν θα τα βγάλετε. Θα ψήσετε και τα βλήτα σας, τα οποία πρώτα θα τα βράσετε και μετά θα τα τσιγαρίσετε.
1: Α, θα τα τσιγαρίσουμε.
0: Εννοείται.
1: Α, έτσι τα έβαλε μπρο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και φυσικά θα κόψετε τις πατατούλες στις τηγανιτές. Θα τις βάλετε μαζί με το ξύγαλο σε μια ωραία πιτούλα και θα γίνει χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Γίνει.
1: Έμπαινα στο πιτόγυρο το νηστίσιμο.
0: Εννοείται. Και εγώ θα έμπαινα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία η μαγειρική σήμερα. Δεν το περίμενα.
0: Μπράβο της.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική του καλοκαίρι στο Νότο. Παρέ με τα Φεστό Σούπερ Μάρκετ. Θα τα βρείτε σε 220 σημεία σε ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Και κάπως έτσι άλλο ένα καλοκαίρι στο νότο έφτασε στο τέλος του.
1: Νέα εβδομάδα, νέος μήνας, ίδια τρέλα, ίδιο σουρεαλιστικό σκηνικό τραγωδίας γύρω μας. Για άλλο ένα καλοκαίρι βρισκόμαστε έτσι στα πρόθυρα του γκρεμού, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα καίγονται, τα βάτα βυθίζονται, καταστρέφονται γύρω μας. Εμείς είμαστε η περήφανη ορχήστρα η οποία είναι στο Τιτανικό καθώς αυτός βυθίζεται.
0: Έτσι.
1: Και εδώ θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Οπότε λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 12. Φιλιά πολλά σε όλους!
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας!

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, numero 5. Numero 4.
1: Λες μου το ναι, αγάπη μου, και αγύρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
2: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
2: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε, ναι.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
4: Πήραμε.
3: Μαγιό?
4: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
3: Διάθεση?
4: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
20: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
21: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλώς μου ήρθατε, καλησπέρα, χαίρομαι, τι μου κάνετε. Λίγο μετά τις 4 και το απλά καθημερινά σου λέει και καλησπέρα και καλό μήνα. Θα περάσουμε καταπληκτικά αυτό το απόγευμα και πώς αλλιώς, αφού ξεκινάμε με αγαπημένο τραγούδι. Καλώς μου ήρθατε.

δεν είναι ωραία η διάθεση, όχι της Δευτέρας, όχι μόνο, την αγαπώ τη Δευτέρα, αλλά δεν είναι ωραία η διάθεση του Αυγούστου, με το που μπήκε, ρε παιδί μου, αυτός ο μήνας, κατευθείαν το μυαλό σε θάλασσες, σε ακτές, σε αντιλιακά, σε διακοπές και σε όλα αυτά τα ωραία τα του καλοκαιριού, ξαφνικά, στο ξαφνικό, χωρίς να έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό, κατευθείαν το μυαλό μας στο καλοκαίρι. Κάπως έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες εδώ στο Να 52,9. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών αυτή. Και στο τέλος της θα πούμε και το καλό καλοκαίρι και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη σεζόν εδώ στο Να 52,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Πάμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα το καλοκαίρι στο Νότο έδωσε πόνο και σήμερα το πρωί τους άκουγε. Πόσο τους χαίρομαι, πραγματικά πόσο τους χαίρομαι. Να σου πω την αλήθεια και πόσο τους ζηλεύω που έρχονται. Μας κάνουν ένα κάτω το καλοκαίρι μας, αλλά και γι' αυτό τους αγαπάμε. Αυτός είναι ο λόγος που τους αγαπάμε, γιατί μας αρέσει. Έχουμε συνδέσει το καλοκαίρι με τα παιδιά, τον Γιώργο και την Γογό. Το Γιώργο Μπαλαθιάρη και τη Γογοβερηγό από το καλοκαίρι στο Νότο. Λοιπόν, θα περάσουμε φανταστικά. Έχω πολύ όμορφη διάθεση. Είναι καινούριος μήνας. Θα δούμε τα ζώδια του μήνα και γενικότερα θα δούμε και ωραία πραγματάκια. Οπότε σε θέλω στην παρέα μου. Από τώρα μέχρι και τις 6.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Για την Νικολέτα που αναρωτιέται και έστειλε μήνυμα, αν αναρωτιέσαι και εσύ πώς μπορείς να παίξεις με τις γιαγιάδες από το καλοκαίρι στο Νότο, τα μηνύματά σας θα στέλνετε στην Γεωργία και, και στο Γιώργο εκεί στο καλοκαίρι στο Νότο, και εκείνοι θα σας καθοδηγήσουν πλήρως. Εκείνοι είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό μου έχουν πει, αυτό λέω. Οπότε, αν θέλεις να παίξεις στο βίντεο τους του χρόνου, ετοιμάσου από τώρα. Στείλ τους μήνυμα, ενημέρωσέ τους και εκείνοι, μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρος ότι αν δουν ότι έχεις διάθεση, θα σου βρουν και το πιο κατάλληλο ρόλο για εσένα, πραγματικά. Οπότε, στείλ τους μήνυμα.

Δηλαδή να γίνουμε και αυτό το απόγευμα, το πρώτο απόγευμα της εργασιακής εβδομάδας του Αυγούστου. Λέτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα. 69-31-929-929, στείλτε μου να μου πείτε προορισμούς, τι έχετε κανονίσει για τον Αύγουστο, αν είστε στους, σε αυτούς που θα φύγουν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, γιατί ο Αύγουστος έτσι περνάει, με εβδομάδες που θα εκδράμουμε. Άλλη την πρώτη, άλλη τη δεύτερη, άλλη το πρώτο μισό, άλλη το δεύτερο μισό. Οπότε για στείλτε. 69-31-929-929 και θέλω όλοι να σεβαστούμε και αυτούς που δεν θα φύγουν καθόλου και θα είναι εδώ για να στηρίξουν θερμοπύλες τον Αύγουστο εδώ στην πόλη μας. Σεβασμός και σε αυτούς.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

Αύγουστος φανταστικός, μήνας Αύγουστος καταπληκτικός, άκρος καλοκαιρινός και ένας Αύγουστος όπου αύριο έχουμε Στέλιο Ρόκο στο Τεχνόπολης, αλλά και την Παρασκευή 21 του μήνα, αγαπημένη Κέτη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, όπου να ξέρετε ότι η Κέτη Γαρμπή πέρασε ένα θέμα με την φωνή της εκεί στο τέλος του Just the Two of Us και είχε διακόψει τις συναυλίες. Έλεγα ότι Θεέ μου, κάνε σε παρακαλώ τουλάχιστον τη συναυλία του Ηρακλείου να τη βγάλει. Από ό,τι φαίνεται θα τη βγάλει και θα είναι φανταστική. Οπότε μέσα αυτό το μήνα θα δούμε και Κέτη Γαρμπή με Διονύση Σχοινά στο Τεχνόπολης. Όλα τα καλά έρχονται εδώ με τον A92,9. Μη μου ανησυχείτε καθόλου.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα, καλώς μου ήρθατε καινούργοι. Είμαστε εδώ και ήδη έχετε στείλει μηνύματα με ζώδια, τα ζώδιά σας, για να δώσω περισσότερη προσοχή. Οπότε αν θέλεις και εσύ να το κάνεις όπως οι υπόλοιποι, 6931-929-929. Επιστρέφουμε τα πρώτα 6 ζώδια για το πώς θα κυλήσουν τον Αύγουστο.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του A92,9 και είμαστε πανέτοιμοι για να δούμε τα πρώτα 6 ζώδια του Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί είναι σημαντικός και καλοκαιρινός ο Αύγουστος, ειδικά για τον κρυό. Ο Αύγουστος σου, κρυέ μου, ζητάει να κατεβάσεις λίγο ταχύτητα και να εστιάσεις σε αυτά που πραγματικά σε γεμίζουν. Οι πρώτες μέρες έχουν μία μικρή αναστάτωση στα οικονομικά ή στα σχέδια των διακοπών, αλλά γρήγορα το σκηνικό αλλάζει. Η δημιουργικότητα και η ερωτική σου διάθεση χτυπάνε κόκκινο, οπότε αν είσαι σε σχέση θα ανανεωθείς. Ενώ αν είσαι ελεύθερος, οι πιθανότητες για μια νέα γνωριμία σε κάποιο νησί είναι με το μέρος σου. Ταύρος, για εσένα ο μήνας είναι αφιερωμένος στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου γαλήνη. Ίσως χρειαστεί να λύσεις κάποιες παλιές παρεξηγήσεις με δικά σου άτομα, όμως το κλίμα μαλακώνει μετά τις 10 του μήνα. Αν ψάξεις ευκαιρία να ξεκουραστείς πραγματικά και να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, οι μέρες γύρω από την Πανσέλινο είναι οι ιδανικότερες για εσένα για να αποσυνδεθείς από όλους και από όλα. Δίδυμοι, ο Αύγουστος σας βρίσκει σε πλήρη επικοινωνιακή εγρήγορση. Το τηλέφωνο δεν θα σταματήσει να χτυπάει, οι μετακινήσεις θα είναι συνεχείς και οι ιδέες για εξορμήσεις της τελευταίας στιγμής θα διαδέχονται η μία την άλλη. Προσέξτε μου μόνο στα μέσα του μήνα να μην κατεβάσετε, να μην αναβάλλετε περισσότερα από όσα αντέχετε, γιατί η κούραση θα σας βρει απότομα. Καρκίνος, τα οικονομικά σου έρχονται στο προσκήνιο αυτόν τον μήνα και καλό θα ήταν να κρατήσεις μια ισορροπία στα έξοδα των διακοπών. Παράλληλα όμως η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και νιώθεις έτοιμος να διεκδικήσεις αυτά που σου αξίζουν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά. Στον ερωτικό τομέα τώρα, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, υπόσχεται πολύ ζεστές και ρομαντικές στιγμές που θα σου μείνουν αλυσμόνητες. Για τα λιοντάρια, χρόνια πολλά. Καταρχήν είναι ο μήνας σας, αλλά και η λάμψη που έχετε έχει μια πρωταγωνιστική διάθεση που σας χαρακτηρίζει. Ο Αύγουστος σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε μια νέα αρχή, να αλλάξετε πράγματα πάνω σας και να τραβήξετε όλα τα βλέμματα. Για τους Παρθένους, ο μήνας λειτουργεί σαν ένα στάδιο προετοιμασίας και ξεκούρασης πριν τα δικά σας γενέθλια. Η ανάγκη σας να αποτραβηχτείτε από την φασαρία και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας θα είναι έντονη αυτόν τον μήνα. Ακούστε το σώμα σας, ξεκουραστείτε και μην πιέζετε καταστάσεις. Ενώ πριν πάμε στο ζυγό, λέω να πάμε σε ένα τραγούδι τώρα. Τι λέει?

Είχαμε μείνει στον Παρθένο, οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα κυλήσει και για τα υπόλοιπα 6 ζώδια αυτός ο μήνας. Ζυγός, ζυγέ μου αγαπημένη, η κοινωνική σου ζωή χτυπάει κόκκινο αυτόν τον Αύγουστο. Οι φίλοι, οι παρέες και οι συλλογικές δραστηριότητες θα μονοπολίσουν τον χρόνο σου. Είναι η κατάλληλη εποχή για να διευρύνεις τον κύκλο σου και να γνωρίσεις ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με εσένα. Στους Σκορπιούς θα περάσω τώρα, γιατί ο Αύγουστος σου ζητάει να βρεις την ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και την ανάγκη σου για διακοπές. Παρόλο που το μυαλό σου μπορεί να τρέχει στη δουλειά ή σε μελλοντικά πλάνα, πρέπει να δώσεις χώρο στον εαυτό σου να χαλαρώσει, γιατί αναγκαστικά θα στο ζητήσει αργότερα εκείνος. Τοξότες μου, η περιπέτεια και τα ταξίδια είναι στο DNA σας και αυτός ο Αύγουστος σας τα προσφέρει απλόχερα. Είτε πρόκειται για ένα μακρινό ταξίδι, είτε για μικρές αποδράσεις, η διάθεσή σας για εξερεύνηση θα είναι στο κατακόρυφο. Για τους εγώκερους, ο μήνας αυτός σας βάζει να βουτήξετε λίγο πιο βαθιά στα συναισθήματά σας, αλλά και σε εκκρεμότητες που αφορούν κοινά οικονομικά. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε το τοπίο και να απαλλαγείτε από βάρη που σας πιέζουν το τελευταίο διάστημα. Υδροχός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο απόλυτο επίκεντρο αυτόν τον Αύγουστο. Η πανσέλινο στο ζώδιο σου φέρνει στην επιφάνεια ανάγκες που δεν μπορείς άλλο να αγνοείς. Αν είσαι σε σχέση, ήρθε η ώρα να αποφασίσεις ίσως για το επόμενο βήμα. Ενώ τέλος, για τα ψαράκια μου, η καθημερινότητα και η φροντίδα του εαυτού σου ζητούν την προσοχή σου αυτόν τον μήνα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλεις σε μια σειρά διατροφή, ύπνο και ξεκούραση, αφήνοντας πίσω το άγχος της δουλειάς.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
14: Oh yes.
13: ΑΠ 92,9.

Και πολύ καλά κάνατε και μπήκατε στη διαδικασία να αντιδράσετε σε αυτά τα event που είπα για τον Αύγουστο. Δουλεύαμε πλάνο, μην νομίζετε. Ήθελα να δω ποιοι παρακολουθείτε, ποιοι ακούτε, για να καταλάβω πολλά πράγματα από αυτό. Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα πριν για τον Αύγουστο. Δεν είναι μόνο ο Στέλιος Ρόκος και η Κέτι Γαρμπή και στα τέλη του Αυγούστου. Λοιπόν, άκου να δεις τι σου έχω. Έχουμε το Στέλιο Ρόκο αύριο. Έχουμε την Τετάρτη τα μπουζούκια στην πίστα στον Ηρόδοτο. Την Τετάρτη επίσης για τους πιο του έντεχνου, Γιάννης Χαρούλης στο Αρκαλοχώρι. Έχουμε 8 Αυγούστου την Κατερίνα Ιόλιου. Έχουμε 9 Αυγούστου στα Χανιά τον Νίκο Οικονομόπουλο. Έχουμε την από συναυλίες μιλάμε πάντα, έτσι. Άλλο το τι θα γίνει με τα θέατρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, που είχα μείνει, μείνει στον Νίκο Οικονομόπουλο στο Καμπάνα Μάρε 9 Αυγούστου. Έχουμε 14 Αυγούστου στο Καμπάνα Μάρε Αργυρό με Αναστασία. 14 Αυγούστου, Παρασκευή, ωραίο τριημεράκι, να ξέρεις. Και επίσης έχουμε τον 13 Αυγούστου για τους στο Ηράκλειο, στο Κούμπα επίσης. Και επίσης μοναδικό Αλέξανδρο Τσουβέλα μετά από την Κέτι Γαρμπή 29 του μήνα στο Παγκρίτιο. Αλέξανδρος Τσουβέλας, δεν το χάνω με τίποτα αυτό το σαββατιάτικο βράδυ 29 Αυγούστου με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτού και μπροστά μας έχουμε μια υπέροχη Τρίτη, αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Καλό υπόλοιπο, καλό μήνα να έχουμε και καλά να περάσουμε.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
2: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός.
4: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
3: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946 722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
5: Πρέπει, δεν πρέπει.
3: Πρέπει να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Up 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας, χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο! Αύριο

0: αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αυτό, αγάπη μου. Αυτό. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπουροκρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Yeah.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μία βραδιά γεμάτη.

0: στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
1: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
0: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
1: Πρέπει, δεν πρέπει.
0: Πρέπει να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Οι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός πέσει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 8088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Απ 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
0: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει Καμπάνα Μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
5: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
0: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
5: Πρέπει, δεν πρέπει.
0: Πρέπει να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κι άλλο,
0: ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μπράβο, πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο, πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Numero 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καλό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σου.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.